0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Τα ρομποτικά ταξί μιας εταιρείας στην Αμερική βγαίνουν σε αυτοκινητόδρομους. Θα έπαιρνες?
2: Κοίταξε, αν ναι, θα έπαιρνα.
1: Θα έπαιρνες, ε?
2: Ναι. Για την εμπειρία θα έπαιρνα.
1: Εγώ ξέρεις τι φοβάμαι. Κι αν το χειρίζεται κάποιος και μου αλλάξει τη διαδρομή και πάει και μου πάρει ό,τι πολυτιμότερο έχω.
2: Τι να. Πότε έγινε αυτό? Θέλω να πω, σε βλέπει έτσι. Και φαντάζεται ότι αυτό το πολύτιμο υπάρχει ακόμα, ε? Άμα το φανταστεί, πήγαινε ρε Μαρία.
1: Δεν είπα τι πολυτιμότερο, αμέσως κατευθείαν το μυαλό σου εκεί πέρα.
2: Τι έχεις δηλαδή, τα υπάρχοντα μέσα στην τσάντα σου?
1: Άμα είμαι τουρίστα, δεν θα έχω το πολυτιμότερο μου εκεί πέρα. Ξέρω εγώ τώρα τι λέω. Εγώ δεν ξέρω, θα το φοβόμουν. Προτιμώ τον ανθρώπινο παράγοντα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: πρωί στον Easy 97,2.
1: 10 περιοχές με το πιο καθαρό αέρα στην Ελλάδα είναι στο Δήμο Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη, εκεί η Νέα Ρεδεστός, τα δύο χωριά στην Τίνο.
2: Α, δύο χωριά, τα λέει πια. Πάμε να πάρουμε τσούρα.
1: Η Πάνω Παναγιά και η Κάτω Παναγιά.
2: Όντως.
1: Κύριε φίλε.
2: Α, εντάξει, εντάξει.
1: Έτσι λέγεται δύο χωριά. Λέγεται το μέρος στην Τίνο.
2: Δύο χωριά λέγεται το μέρος στην Τίνο.
1: Τι πιστεύεις ότι είπε η IQR, δύο χωριά στην Τίνο, βρείτε ποια είναι.
2: Έτσι νομίζα. Πηγαίνετε
1: quiz. Θα κάνουμε και ένα quiz.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τα ρομποτικά ταξί μιας εταιρείας στην Αμερική βγαίνουν σε αυτοκινητόδρομους. Θα έπαιρνες?
2: Κοίταξε, αν ναι, θα έπαιρνα.
1: Θα έπαιρνες, ε?
2: Ναι. Για την εμπειρία θα έπαιρνα.
1: Εγώ ξέρεις τι φοβάμαι. Κι αν το χειρίζεται κάποιος και μου αλλάξει τη διαδρομή και πάει και μου πάρει ό,τι πολύτιμότερο έχω.
2: Τι να. Πότε έγινε αυτό? Θέλω να πω, σε βλέπει έτσι. Και φαντάζεται ότι αυτό το πολύτιμο υπάρχει ακόμα, ε? Άμα το φανταστεί, πήγαινε, ρε Μαρία.
1: Δεν είπα τι πολυτιμότερο, αμέσως κατευθείαν το μυαλό σου εκεί πέρα.
2: Τι έχεις δηλαδή, τα υπάρχοντα μέσα στην τσάντα σου?
1: Άμα είμαι τουρίστα, δεν θα έχω το πολυτιμότερό μου εκεί πέρα. Ξέρω εγώ τώρα τι λέω. Εγώ δεν ξέρω, θα το φοβόμουν. Προτιμώ τον ανθρώπινο παράγοντα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97.

σου φτιάχνει τη διάθεση. Η Ζήνη 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Shine bright like a diamond. Shine bright.

επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Τα ρομποτικά ταξί μιας εταιρείας στην Αμερική βγαίνουν σε αυτοκινητόδρομους. Θα περνές.
2: Κοίταξε, αν ναι, θα έπαιρνα.
1: Θα έπαιρνε, ε.
2: Ναι. Για την εμπειρία θα έπαιρνα.
1: Εγώ ξέρω τι φοβάμαι. Κι αν το χειρίζεται κάποιο και μου αλλάξει τη διαδρομή και πάει και μου πάρει ό,τι πολύτιμότερο έχω.
2: Τι να. Πότε έγινε αυτό. Θέλω να πω, σε βλέπει, έτσι. Και φαντάζεται ότι αυτό το πολύτιμο υπάρχει ακόμα, ε. Άμα το φανταστεί, πήγαινε, ρε Μαρία.
1: Δεν είπα τι πολύτιμότερο, αμέσως κατευθείαν το μυαλό σου εκεί πέρα.
2: Τι έχεις δηλαδή, τα υπάρχοντα μέσα στην τσάντα σου.
1: Πάμε, είναι τουρίστα, δεν θα έχω το πολύτιμότερό μου εκεί πέρα. Ξέρω εγώ τώρα τι λέω, εγώ δεν ξέρω, θα το φοβόμουν. Προτιμώ τον ανθρώπινο παράγοντα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.

0: Easy Summer Experience. Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο ημεροβίγλι. Άκου καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τις E-Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Christopher Nolan φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τα ρομποτικά ταξί μιας εταιρείας στην Αμερική βγαίνουν σε αυτοκινητόδρομους. Θα έπαιρνες?
2: Κοίταξε, ναι, θα έπαιρνα.
1: Θα έπαιρνες, ε?
2: Ναι. Για την εμπειρία θα έπαιρνα.
1: Εγώ ξέρεις τι φοβάμαι. Κι αν το χειρίζεται κάποιος και μου αλλάξει τη διαδρομή και πάει και μου πάρει ό,τι πολύτιμότερο έχω.
2: Τι να. Πότε έγινε αυτό? Θέλω να πω, σε βλέπει έτσι. Και φαντάζεται ότι αυτό το πολύτιμο υπάρχει ακόμα, ε? Άμα το φανταστεί, πήγαινε, ρε Μαρία.
1: Δεν είπα τι πολυτιμότερο, αμέσως κατευθείαν το μυαλό σου εκεί πέρα.
2: Τι έχεις δηλαδή, τα υπάρχοντα μέσα στην τσάντα σου?
1: Πάμε, επιτουρίστε, δεν θα έχω το πολυτιμότερο μου εκεί πέρα. Ξέρω εγώ τώρα τι λέω, εγώ δεν ξέρω, θα το φοβόμουν. Προτιμώ τον ανθρώπινο παράγοντα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
4: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο, επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
5: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
6: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: σου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Την τελευταία του πνοή άφησε ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Εν τω μεταξύ, δύο κατηγορούμενοι αστυνομικοί κρίθηκαν προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα και θα οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού. Σύμφωνα με πληροφορίες, την 9ωρη απολογία τους αντέκρισαν τα βασικά στοιχεία της κατηγορίας, ενώ τόνισαν ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο ισόγειο του Θριάσιου Νοσοκομείου στην Ελευσίνα, λίγο μετά τις 5 χθες το απόγευμα, η οποία σβήστηκε γρήγορα χωρίς να υπάρξουν τραυματίες παρά μόνο υλικές ζημιές. Η αιστεία της πυρκαγιάς εντοπίστηκε σε τουαλέτα κοντά στους χιτώνες των γιατρών. Νέες διαστάσεις λαμβάνει το περιστατικό με το υποκυπριακή σημαία πλοίο, το οποίο σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες δέχθηκε επίθεση από δυνάμεις των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο αφού υπέστη σοβαρές ζημιές και εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, οι ναυτικοί βρίσκονται πλέον σε σωσίβια Λέμβο, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στην περιοχή. Σε απάντηση, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά στόχο στο Ιράν, κάνοντας λόγο για αντίπεινα στην απροκάλυπτη επίθεση εναντίον του εμπορικού πλοίου. Μια 28χρονη Γερμανίδα έχασε τη ζωή της σε δυστύχημα με αλεξίπτωτο πλαγιάς στις Αυστριακές Άλπεις, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία χθες Σάββατο. Το δυστύχημα σημειώθηκε την Παρασκευή, όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η νεαρή γυναίκα προσέκρουσε σε δέντρο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.
6: Easy Sports.
5: Η Αργεντινή έδωσε μια σπουδαία μάχη με την Ελβετία στο τέταρτο και τελευταίο παιχνίδι της φάσης των 8 του Μουντιάλ, το οποίο κεκρίθηκε στην παράταση με 3-1 υπέρ των Αργεντινών, χάρη σε ένα καταπληκτικό γκολ του Χούλιαν Άλβαρες.
6: Easy weather.
5: Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

όλα θα μπορούσαμε να τα έχουμε αν όλα εξαρτώνταν μόνο από εμάς. Όταν τα πράγματα εξαρτώνται από έναν τουλάχιστον ακόμα, ποτέ δεν ξέρεις την κατάληξη. Γι' αυτό Adele, Rolling in the Deep, για το ξεκίνημα της πρώτης, για την πρώτη καλημέρα, για να συνοδεύσει την πρώτη μας καλημέρα εδώ στον Easy 97,2. Κυριακή σήμερα, 12 Ιουλίου, δείχνει το ημερολόγιο, 8 και 12 πρώτα λεπτά. Εγώ είμαι η Ιωάννα Καραθανάση και είμαι εδώ όπως κάθε Σαββατοκύριακο στην ώρα μου και έτοιμη να σας κάνω παρέα, να σας κρατήσω συντροφιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ στον Easy 97,2. Σήμερα, τι μέρα είναι σήμερα? Σήμερα είπαμε είναι Κυριακή 12 Ιουλίου. Να σας πω ότι ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 12 πρώτα λεπτά. Θα δύσει στις 8 και 48. Μεγάλη μέρα, 14 ώρες και 36 λεπτά διαρκεί σήμερα που γιορτάζει η Βερονίκη. Έχουμε και επετείους. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της αμοθίελας και της ανεμοθίελας. Δεν ξέρω πώς μπορεί να τα καταπολεμήσει κανείς αυτά. Θα μπορώ να διαβάσω περισσότερα γιατί το είδα επιγραμματικά. Επίσης, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ελπίδας. Και μιας και είναι η Διεθνής ημέρα ελπίδας, για να δούμε ποια ημέρα είναι στο Ιράν. Στο Ιράν είναι η ημέρα χιτζάπ και αγνότητας. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η Εθνική ημέρα ελαιοκαριδόπιτας. Αυτά σε αυτές τις δύο χώρες. Σε όλο τον κόσμο είναι η Διεθνής ημέρα ελπίδας. Κάντε λίγο έτσι το συνδυασμό. Πόση αντίθεση μπορεί να έχει αυτός ο κόσμος. Να σας πω ότι σαν σήμερα το 1854 γεννήθηκε ο ιδρυτής της Kodak, ο George Eastman, που δημιούργησε αυτή την αμερικανική εταιρεία που θεωρείται κολοσσό στον κλάδο της φωτογραφίας. Και μάλιστα, όπως εξήγησε πολλά χρόνια αργότερα, η λέξη Kodak δεν σήμαινε απολύτως τίποτα. Ναι, ήθελε κάτι να ξεκινάει από κάπα, να τελειώνει με το ίδιο γράμμα. Τέλος πάντων, έφτιαξε τη λέξη Kodak. Σαν σήμερα το 1967. Η Χούντα αφαίρεσε την ηθαγένεια από τη Μελίνα Μερκούρη. Όταν επιβλήθηκε η δικτατορία των συνταγματαρχών, η Μελίνα Μερκούρη ερμήνευε το ρόλο της Ήλιας σε μια θεατρική μεταφορά του Ποτέ την Κυριακή στο Broadway. Πολύ σύντομα αναδείχθηκε μια από τις πιο εξέχουσες μορφές της αντιδικτατορικής δράσης των Ελλήνων του εξωτερικού, με αποτέλεσμα, όπως σας είπα, να της αφαιρεθεί η ελληνική ηθαγένεια. Δεν ήταν η μόνη, ήταν μία από τους 480 Έλληνες πολίτες που το πέρασαν αυτό. Και σαν σήμερα το 1997. Τρεις δεκαετίες μετά το θάνατό του, ανακαλύφθηκε το πτώμα του Ερνέστο Τσέγκεβάρα στο Βαγιαγκράντε της Βολιβίας, ο τόπος ταφής του Αργεντίνου επαναστάτη. Μείνετε εδώ μαζί μου, θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, θα σχολιάσουμε την επικαιρότητα, ό,τι πέσει στην αντίληψή μας και φυσικά και σήμερα θα σας δώσω το σημερινό Easy Pass, θα σας δώσω τη λέξη που μπορεί να σας δώσει τη δυνατότητα να πάτε ένα τετραήμερο ταξίδι στη Σαντορίνη. Μία διαφορετική λέξη κάθε μέρα σας δίνουμε εδώ στον αέρα του Easy, οπότε και σήμερα θα ακούσετε από μένα μία ακόμα για να τη συμπληρώσετε στο soundist.gr / Easy 972. Άντρου Ντόναλτς για τη συνέχεια. Μίσελ, εδώ στον Easy.

πείτε μου τώρα εσείς ότι κρατιέστε και δεν κουνιέστε έστω και λίγο εκεί και καθισμένοι στην καρέκλα ή στον καναπέ σας πίνοντας το καφεδάκι σας με τον ήχο του Part-Time Lover και το Stevie Wonder. Δεν γίνεται, παιδιά. Είναι κάποια πράγματα που απλά δεν γίνονται. Κάτι θα κουνήσει στο δαχτυλάκι, κάτι θα μπει στο ρυθμό. Δεν γίνεται. Εξαιρετικά καλοκαιρινό καιρό θα έχουμε σήμερα. Το λέμε από τις προηγούμενες ημέρες. Το επόμενο 24ωρο και αυτό το 24ωρο η θερμοκρασία ανεβαίνει 3 με 4 βαθμούς και σε κάποιες περιοχές της χώρας το θερμόμετρο θα φτάσει και τους 38 και τους 39. Όχι εδώ στην Αττική ακόμα. Δεν θα ξεπεράσει εδώ τους 35-36 κατά τόπους εννοώ. Οι περιοχές που θα έχουν τις υψηλότερες θερμοκρασίες θα είναι η Κεντρική Μακεδονία, ο Θεσσαλικός Κάμπος, ο οποίος υποφέρει λίγο τα καλοκαίρια, είναι η αλήθεια. Η Βιωτία, η Αργολίδα και η Αιτωλοακαρνανία. Αρχίζουν οι ζέστες λοιπόν, αρχίζουν και οι εκπτώσεις που κάνουν πρεμιέρα αύριο, οι θερινές εκπτώσεις. Θα διαρκέσουν πολύ, θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Υπενθυμίζω ότι μέσα σε αυτό το διάστημα υπάρχει και μια Κυριακή, κατά την οποία τα καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά. Είναι η πρώτη Κυριακή πάντα μετά την έναρξη των εκπτώσεων, 19 Ιουλίου δηλαδή, η επόμενη Κυριακή που τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά. Ας οπλιστούμε με υπομονή, με το αντιλιακό μας και ας βγούμε, ας ξεχυθούμε να κάνουμε τα δικά μας ψώνια. Αν έχουμε τη διάθεση, αν έχουμε ακόμα εκκρεμότητες για το καλοκαίρι, αν έχουμε κανονίσει διακοπές, να είναι μια καλή ευκαιρία. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, είστε συντονισμένοι εδώ στον Easy 97,2, όπως κάθε Σαββατοκύριακο από τις 8 μέχρι και τις 10. Two Face για τη συνέχεια. Και You, να στείλω πολλές καλημέρες, θα τις στείλω σε λίγο μάλλον τις καλημέρες, να σας πω και τρόπο επικοινωνίας.

The Fate of Ophelia είναι η Taylor Swift εδώ στον αέρα του Easy 97,2. Εγώ είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Να στείλω πολλές καλημέρες σε όλους εσάς που επικοινωνείτε. Ιωάννα Σταυρούλα, Θεόδωρος. Θοδωρή, θα σε πω. Γεια σου Κάση, γεια σου Βίλμα, γεια σου Έφη, γεια σου Αναστασία. Καλημέρα λοιπόν σε όλους εσάς που επικοινωνείτε στο 6981 972 972. Όχι για κάποιον άλλο λόγο, απλά για να πείτε την καλημέρα σας, διότι όπως είναι γνωστό, μια καλημέρα είναι αυτή. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Θέλω επίσης να σας πω ότι τη δεύτερη ώρα, γιατί με ρωτάτε τώρα εδώ πέρα στα μηνύματα πότε θα δώσω το Easy Pass για να σας στείλουμε Σαντορίνη, θα το πάρετε το Easy Pass στη δεύτερη ώρα, θα το πάρετε το Easy Pass και θα μπείτε στην κλήρωση για να πάτε Σαντορίνη. Ωστόσο μπορείτε να μπαίνετε από τώρα στο soundist.gr / Easy 972, είτε γιατί θέλετε να μας ακούσετε, θέλετε να φύγετε από το σπίτι, θέλετε να αφήσετε το ραδιόφωνο εκεί να παίζει και να μας πάρετε μαζί σας όπου πάτε, στην κυριακάτικη βόλτα σας, είτε γιατί θέλετε να μάθετε νέα από τον κόσμο της μουσικής, του κινηματογράφου και όχι μόνο, στην ενότητα τα νέα εκεί στον Easy 97,2. Κάτι ακόμα ήθελα να σας πω, το οποίο ναι, φυσικά το ξέχασα, γιατί τέτοια είμαι, τα ξεχνάω όταν δεν τα σημειώνω, έτσι μεγαλώνεις και νομίζεις ότι ξέρεις τρία πράγματα έχω να πω, θα τα θυμηθώ. Όχι παιδιά, δεν είναι έτσι. Αδυνατίζει η μνήμη, όλα αδυνατίζουν, η όραση, η μνήμη, ξέρετε, ούγαρ έρχεται μόνο. Γιατί συνέχεια, Frankie Valli and the Four Seasons Baking εδώ στον Easy 97,2. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση και μένω κοντά σας μέχρι και τις 10.

0: Dan Wilson, Breathless. Breathless αφήνουν εμένα πραγματικά κάποιες φωτογραφίες που μου στέλνετε. Να στείλω την καλημέρα μου και στις Σέρες, τον Θοδωρή που μου έστειλε φωτογραφίες από την πατρίδα, έτσι, για να παίρνω και εγώ λίγο τον αέρα μου. Αν και το σωστό είναι τα Σέρες, έτσι, για να είμαστε σωστοί. Λοιπόν, και στο φίλο τον Παναγιώτη, ο οποίος μου στείλε μια υπέροχη φωτογραφία από την Ξάνθη, που φαίνεται, λέει, το μέρος της παλιάς πόλης. Μέσα στο πράσινο. Τι όμορφα πράγματα. Ναι, τις θέλω τις φωτογραφίες σας, όχι καθόλου δεν με φορτώνουν. Ίσα-ίσα το αντίθετο. Αν είναι τοπίο, αν είναι ο καφέ σας, αν είναι το μπαλκόνι σας, δεν έχει καμία σημασία. Εγώ τις περιμένω στο 6981-972-972 εδώ, στον Easy 97,2. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Θέλω να σας πω, ψάξτε να βρείτε λιγάκι. Υπάρχει ένα άρθρο για μια καντίνα, για μια πλωτή καντίνα που πήγε να γίνει στα Κουφονίσια. Δεν είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Δείτε τι έκανε ο άνθρωπος όμως. Είναι όμορφο αυτό που έκανε. Είναι το ελληνικό επιχειρηματικό δαιμόνιο. Στις Μικρές Κυκλάδες, λοιπόν, ένας νεοφυής επιχειρηματίας δοκίμασε αυτή την πλωτή καντίνα για να προσεγγίσει μια παραλία στα Κουφονίσια, τη γνωστή παραλία Ιταλίδα στο Άνω Κουφονίσι. Ήθελε έτσι να κερδίσει από την απομόνωση ορισμένων παραθεριστών. Ένα εγχείρημα που, όπως σας είπα, δεν στέφθηκε με καμία επιτυχία, διότι κάτοικοι του νησιού δεν θα μπορούσαν να επιτρέψουν αυτή την ενέργεια. Καλέσανε το λιμενικό. Υπενθυμίζω ότι οι παραλίες των Κουφονισίων είναι χαρακτηρισμένες Natura 2000, πέραν του αθέμητου ανταγωνισμού που δημιουργεί αυτός ο παράνομος καπετάνιος πλωτής καντίνας, δεν μπορούν και να υποδέχονται αμφίβολης καθαριότητας κατασκευές. Σε άλλες εποχές, τότε που δεν έβρισκες ούτε νερό, ούτε μπύρα, ούτε τίποτα στην παραλία, το εγχείρημα αυτό θα είχε σίγουρα μεγαλύτερη πέραση. Τώρα όμως, όχι. Ωστόσο, παραμένει όμορφο. Ας το κρατήσουμε σαν φωτογραφία, γιατί όχι. Σύντομη διακοπή και επανέρχομαι σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Easy 97,2, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Easy. Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Ellen DeGeneres. Θα διαβάζω τα
2: σχόλια. Η κυρία DeGeneres.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια, Μαράκη. Πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρουμε κάθε μέρα.
5: Να είστε καλά, να είστε καλά.
6: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
8: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
9: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
10: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Easy Movie Experience, powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά, μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν χαμηλώσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience, Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience, powered by DAY.
11: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
12: Εγώ Βάτραχο.
11: Το μωρό κροκοδυλάκι.
12: Φύγαμε για Μπογοτάκι.
13: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευραίος φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. είναι η απάντηση.
14: Επιμένεις.
15: Επιμένω.
14: Να το κάνουμε.
15: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
14: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
15: Έτσι νομίζω.
14: Δηλαδή θέλεις.
15: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
14: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
15: Τι να σου πω.
16: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
14: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
16: 16 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιάς.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
17: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taek Wondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.

0: πρέπει να ξεφύγουμε κι εμείς κάπως. Και αυτό κάνουμε εδώ στον Easy 97,2 κάθε Σαββατοκύριακο. Παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Προσπαθούμε λίγο να ξεφύγουμε από αυτά τα καθημερινά, τα οποία βεβαίως ναι, δεν μπορούμε και να μην τα αναφέρουμε. Αν και σήμερα, να σας πω την αλήθεια, είναι τόσες οι ειδήσεις. Αυτές οι πολύ κακές ειδήσεις που πραγματικά νομίζω ότι δεν θέλω να αναφέρω καμία. Τα βλέπετε, τα διαβάζετε, τα βλέπω και τα διαβάζω και εγώ, σας στέλνω και στα δελτία ειδήσεων. Ας αφήσουμε λιγάκι, έστω για σήμερα λίγο Κυριακή, να είμαστε λίγο πιο χαλαροί. Θα πάμε να κάνουμε μια σύντομη διακοπή, θα έρθει το δελτίο ειδήσεων, θα ενημερωθείτε. Υπενθυμίζω, είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, θα μείνω κοντά σας μέχρι και τις 10. Αυτό σημαίνει ότι έχω άλλη μια ώρα στη διάθεσή μου. Easy Summer Experience, τη δεύτερη ώρα θα έχουμε. Πάρτε μια ιδέα από αυτό που θα ακούσετε τώρα και το Easy Pass θα σας το πω εγώ τη δεύτερη ώρα. Θα σας το πω, εσείς θα το συμπληρώσετε και θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε.
1: Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο ημεροβίγλι. Ακού καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τη SeaJets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσεια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Easy News.
0: με την Ιωάννα Καραθανάση. Μια παλαιότερη έρευνα της Αντιτρομοκρατικής για υπόθεση εκρηκτικών το 2020 φαίνεται πως αποδείχθηκε καθοριστική για την ταυτοποίηση τριών εκ των φερόμενων δραστών της φωνικής επίθεσης με βόμβες Μολότοφ στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν το Μάιο του 2010. Η αστυνομία θεωρεί πως η δολοφονική επίθεση με τις Μολότοφ ήταν οργανωμένο σχέδιο και έδρασαν συνολικά 12 άτομα χωρισμένα σε δύο υποομάδες με εκτελεστικό βραχίωνα και συντονιστές. Την τελευταία του πνοή άφησε ο 20χρονος που είχε τραυματιστεί σοβαρά από πειρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια και καταδίωξη στο Άργος. Εν τω μεταξύ, οι δύο κατηγορούμενοι αστυνομικοί κρίθηκαν προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα και θα οδηγηθούν στις φυλακές Κορυδαλλού. Σύμφωνα με πληροφορίες, την 9ωρη απολογία τους αντέκρουσαν τα βασικά στοιχεία της κατηγορίας, ενώ τόνισαν ότι δεν είχαν πρόθεση να σκοτώσουν. Έως τις 20 Ιουλίου το αργότερο θα ανοίξει διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων ιδιωτικών οφειλών προς την εφορία, προσφέροντας έως και 72 δόσεις για χρέη στην ΑΔΕ. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αυτή είναι μια πολιτική δεύτερης ευκαιρίας και οικονομικής επανένταξης. Στο κλείσιμο του στενού του Ορμούς μέχρι νεοτέρας, ή όπως μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, έως ότου σταματήσει η αμερικανική παρέμβαση στην περιοχή, προχώρησε η Τεχεράνη. Οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι οποιαδήποτε αμερικανική επιθετική ενέργεια σε συνέχεια του κλεισίματος του στενού θα προκαλέσει σκληρή απάντηση, ενώ απειλήσαν ότι θα στοχοποιήσουν νέες αμερικανικές βάσεις στην ευρύτερη περιοχή.
8: Easy Sports.
0: Με γκολ των Γιάκουσιτς, Ζαρουρί και τα Μπόρδα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τις Grasshoppers με 3-0 στην κατάμεστη Λεωφόρο σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν.
8: Easy Weather.
0: Στην Αττική σήμερα αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.
8: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διευθύνσεις.

Love on the Brain. Είναι η Ριάννα. Έτσι ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα. Κυριακή σήμερα 12 Ιουλίου. Καλημέρα σε όλους σας. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση. Θα μείνω εδώ κοντά σας μέχρι και τις 10. 12 Ιουλίου. Ναι, Κυριακή 12 Ιουλίου. Οπότε πάμε σαν ημερολόγιο τέχνης και μουσικής για να σας θυμίσω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ένας σπουδαίος ποιητής, ο χιλιανός ποιητής Πάμπλο Νερούδα. Έχει και πάρει και Νόμπελ το 1971. Στα μουσικά μας, σαν σήμερα το 1962, οι Rolling Stones δίνουν την πρώτη τους συναυλία. The Rolling Stones ήταν τότε, έτσι, τα πρώτα τους βήματα, μετά μπήκε το G. Σήμερα μπορεί να θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα rock and roll συγκροτήματα του πλανήτη, έχοντας το δυναμικό του 55 άλμπουμ και πάνω από 200 εκατομμύρια αντίτυπα. Ωστόσο, η πρώτη τους live εμφάνιση έγινε σε ένα κλαμπ στο Λονδίνο, στο κλαμπ Marquee, εκεί όπου έπαιξαν ως αντικαταστάτες της τελευταίας στιγμής ενός άλλου group. Έτσι κάπως ξεκίνησε όλος αυτός ο μύθος. Σαν σήμερα

Easy Pass, το σημερινό Easy Pass, για να μπείτε στο soundist.gr κάθε το season 7-2 και να διεκδικήσετε το ταξίδι, αυτό το τετραήμερο ταξίδι που δίνουμε για δύο άτομα στη Σαντορίνη. Περισσότερες λεπτομέρειες θα σας πω σε πολύ πολύ λίγο το νου σας, διότι κάπου εκεί μέσα στα λόγια και στις μουσικές θα σας πω και το Easy Pass, το σημερινό Easy Pass.

Είναι ο The Weeknd, Blinding Lights, εδώ στον Easy 97,2. Εγώ είμαι η Ιωάννα Καραθανάση και έχω κάτι να σας πω, διότι φέτος ο Easy 97,2 σας προσκαλεί όλους εσάς να ανακαλύψετε τη μαγεία της Σαντορίνης με ένα νέο Easy Summer Experience, να ζήσετε ένα ξέχαστο τετραήμερο ταξίδι, εννοείται για δύο άτομα, στο Μεροβίγλια Boutique Hotel, στο Ημεροβίγλι, που αλλού. Παράλληλα να πω ότι τον νικητή τον περιμένει, τον νικητή και τον αυτό που θα πάρει μαζί του, μία ξεχωριστή εκδρομή στη Θηρασιά, μία premium εμπειρία γευσηγνωσίας και φαγητό με θέα την Καλντέρα, στη Μικρά Θήρα Winery. Τι πρέπει να κάνετε? Ακούστε με λοιπόν. Θα ακούτε καθημερινά Easy 97,2 για να μαθαίνετε το Easy Pass. Αυτή τη λέξη, αυτή τη μαγική λεξούλα, την οποία αφού την ακούσετε θα πρέπει να μπείτε στο soundist.gr / Easy 97,2 και να τη συμπληρώσετε στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε εκεί. Έτσι μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε αυτή τη μαγική λέξη. Και επειδή με ρώτησε και μια φίλη πριν, όσα περισσότερα Easy Pass συμπληρώνουμε, τόσες περισσότερες είναι και οι πιθανότητες μας. Μετράει κάθε συμμετοχή ως διαφορετική. Βεβαίως και μετράει κάθε συμμετοχή ως διαφορετική. Διότι σκεφτείτε να ακούτε όλη την εβδομάδα και να συμπληρώσετε 7 διαφορετικά Easy Passes, ας πούμε. Ναι, παίζει ρόλο. Το σημερινό Easy Pass λοιπόν. Εδώ μπαίνει η μουσικούλα αυτή. Το σημερινό Easy Pass λοιπόν είναι θύρα. Αυτή τη λέξη θα μπείτε και θα συμπληρώσετε σήμερα στο soundist.gr / Easy 97,2 για να διεκδικήσετε αυτό το μοναδικό τετραήμερο. Και το ταξίδι ξεκινά με C-Jets βεβαίως, με εξεπέραστη ταχύτητα, με μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι. Φυσικά Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Το λέω ακόμη μια φορά, το Easy Pass είναι θύρα. Bye.

Teddy Sims, Bad Dreams. Και αυτό που απελευθέρωσα εγώ προς το παρόν είναι το Easy Pass. Ναι, το είπα, Βαγγέλη μου, το Easy Pass. Έλα τώρα συντονίστηκες. Μέχρι να κάνεις καφέ, πρώτα ανοίγουμε το ραδιόφωνο, μετά κάνουμε καφέ. Τα έχω ξαναπεί αυτά, μην τα ξαναλέω. Λοιπόν, διαβάζω ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο που έχει να κάνει με τις καλοκαιρινές διακοπές των Ευρωπαίων ηγετών, οι οποίοι κινούνται σε δύο τελείως διαφορετικούς κόσμους. Άλλοι παίρνουν πολλές μέρες, άλλοι παίρνουν λίγες, άλλοι δεν παίρνουν καθόλου. Αχ, αυτούς που δεν παίρνουν καθόλου, πραγματικά τους λυπάμαι πολύ. Να είσαι και ηγέτης, να το έχεις αυτό το βάσανο στο κεφάλι σου, να μην παίρνεις και καθόλου διακοπές. Πώς θα πάει μπροστά η χώρα? Να σας πω ότι στην κορυφή της λίστας της θερινής ραστόνης βρίσκεται, ποιος λέτε, ο Ισπανός πρωθυπουργός, ο Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος θα κάτσει 5 ολόκληρες εβδομάδες μακριά από τα επίσημα καθήκοντά του, γιατί κατά την ισπανική παράδοση η Ισπανία τον Αύγουστο, όπως και η Ελλάδα κατά βάση, νεκρώνει πολιτικά και γενικά νεκρώνει. Η πλειονότητα λοιπόν των Ευρωπαίων ηγετών, των υπόλοιπων ηγετών, επιλέγει πιο συντηρητικά διαστήματα που κυμαίνονται από 1-2 εβδομάδες. Ο Σάντσεθ όμως εκεί 3 εβδομάδες. Πάμε να δούμε. Ο Γάλλος πρόεδρος, λοιπόν, ο Εμμανουέλ Μακρόν, τι θα κάνει? 2 εβδομάδες διακοπές στο φρούριο του Μπρεγκανσόν, εκεί αυτό επιλέγει παραδοσιακά, στη Μεσογειακή Ακτή λοιπόν, 2 εβδομάδες. Ο Φρίντριχ Μέρτς, ο καγκελάριος της Γερμανίας, μια διακριτική θα έλεγα τακτική, 10-14 ημέρες κάθεται, συνήθως πάει στις Άλπες ή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αποφεύγει τις δημόσιες εμφανίσεις. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι πάει πάντα το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου και επιλέγει κυρίως προορισμούς εντός της Ιταλίας για να στηρίξει παράλληλα και τον εγχώριο τουρισμό και να διατηρείται και σε ετοιμότητα για ενδεχόμενες κυβερνητικές υποχρεώσεις. Τώρα, ποιοι πάνε λίγες διακοπές? Ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, ο Λουίς Μοντενέγκρο, μία εβδομάδα θα πάει περίπου στο Αλγκάρβε. Και ο Έλληνας πρωθυπουργός δεν θα κάνει πάρα πολλές μέρες. Λίγες μέρες λέει, θα πάει στην Κρήτη και στην οικογενειακή του κατοικία. Είναι και άλλοι όμως. Αυτοί. Ο Κιρ Στάρμερ θα παραμείνει επικεντρωμένος στις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα του. Πού να πάει, πού να το αφήσει όλο αυτό που έχει γίνει εκεί πέρα? Και είναι και άλλοι που δεν θα κάνουν καθόλου διακοπές. Είναι οι πρωθυπουργοί της Ρουμανίας, της Κύπρου, της Λιθουανίας, της Σλοβενίας, της Βουλγαρίας και της Λετωνίας. Γιατί? Είτε λόγω της πρόσφατης ανάληψης των καθηκόντων τους, είτε εξαιτίας των ιδιαίτερων πολιτικών συνθήκων που επικρατούν στις χώρες τους. Τι να πω, παιδιά, μαζί σας ειλικρινά. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς εδώ από την Ελλάδα. Για τη συνέχεια, Μέλισσα Έθεριτζ, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Like the way I do.

0: Τα που φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά. Πότε πέρασε πάλι η ώρα σήμερα. Say it right, Νέλη Φουρτάντο. Γεια σου Ιωάννα, καλή συνέχεια. Αποχωρεί η Ιωάννα. Να σας πω λοιπόν, κάτι ήθελα να σας πω. Να ήθελα να σας πω ότι την Πέμπτη που μας έρχεται, 16 Ιουλίου, μέχρι τότε θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, για το παράλληλο μηχανογραφικό, για την εισαγωγή στις δημόσιες ΣΑΕΚ, τα πρώην ΙΕΚ είναι αυτά. Μετά τη διαδικασία αυτή λοιπόν υποβολής των μηχανογραφικών, ανοίγει και ο δρόμος για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής. Τελειώνει ουσιαστικά η αγωνία για τους υποψήφιους που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. 89.032 υποψήφοι που συμμετείχαν και διεκδικούν μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Σύμφωνα λοιπόν με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθείται από το Υπουργείο Παιδείας, η ανακοίνωση θα πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Έτσι να έχουμε χρόνο, να έχουμε λίγο και τον Αύγουστο, να ξέρουμε πού θα πάμε, πώς θα πάμε, τι θα κάνουμε, να βρούμε σπίτια, να βρούμε έπιπλα, να βρούμε γενικά, να βρούμε τα πάνω και τα κάτω μας. Τι όμορφα που θα περάσετε, τι όμορφα που θα περάσετε εσείς που καλείστε τώρα να ζήσετε τη φοιτητική σας ζωή. Όλα καλά να πάνε, ελπίζω, και οι επιλογές σας να είναι σοφές, έτσι, σοφές, πάντα με σοφία. Να κάνουμε τη σύντομη διακοπή την τελευταία για σήμερα, επανέρχομαι για να κλείσουμε σιγά σιγά και αυτή είναι εδώ την εκπομπή.
1: Easy. Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
2: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε Κατερινά και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors, σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα! Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
11: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andros Beer και η Inalan. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.

0: με Mike Oldfield και Maggie Riley. Θα σας αφήσω σήμερα Moonlight Shadow εδώ στον Easy 97,2. Από τις 8 μέχρι και αυτή την ώρα κάναμε παρέα. Είμαι η Ιωάννα Καραθανάση, θα ξανάρθω σίγουρα το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ελπίζω να έχετε όλοι ένα υπέροχο υπόλοιπο Κυριακής. Κοιτάξτε λίγο, αν είναι να πάτε για μπάνιο, ξέρετε, κάπου εκεί πέρα προς Λαγονίση ας πούμε, ξεκινήστε τώρα, μην ξεκινήσετε κατά τις 3 που θα σχολάσω και βροκίνηση στο δρόμο. Σκεφτείτε λίγο και εμένα. Νωρίς να ξεκινήσετε και αργά να γυρίσετε, γιατί όχι. Λοιπόν, μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο που θα τα ξαναπούμε, θέλω να σας θυμίσω και πάντα θα σας το θυμίζω πως άνθρωποι είμαστε, να μιλάμε, να λέμε τι μας συμβαίνει για να καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Πολλά φιλιά σε όλους, καλό υπόλοιπο Κυριακής.
1: Pay your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Γιάννη, στην τηλεφωνική γραμμή νικητής του πρώτου Pay Your Bills, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα παιδιά, είναι πολύ ωραία εβδομάδα. Φάνηκε από το πρωί.
2: Ξεκινάει πολύ ωραία, 123 ευρώ και 12 λεπτά δικά σου.
3: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
4: Τι θα τα κάνεις Γιάννη?
3: Κάτι άλλο, καλοκαίρι, διακοπές.
4: Έτσι, μπράβο.
2: Καλημέρα Μαρία και συγχαρητήρια.
5: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλημέρα Μαρία, καλημέρα Μαρία, καλημέρα Μαρία. Πώς είσαι?
5: Δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ πάρα πολύ τη φιλενάδα μου, η οποία αυτή επέμενε να πάρω μέρος στο διαγωνισμό.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Easy News
0: με την Ιωάννα Καραθανάση. Στις αρχές της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της έκπτωσης στις τιμές των καυσίμων, η οποία θα ισχύσει ως το τέλος Αυγούστου, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Σημείωσε ότι ύστερα από συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια, υπήρξε χρηματοδοτική συνεισφορά ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα αξιοποιηθεί για τη μείωση των τιμών. Η κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει αυτή την προσφορά ώστε να υπάρξει μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ, ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης. Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα όταν φωτιά ξέσπασε σε οχήματα σε πιλωτή πολυκατοικία στην πλατεία Ομονία στην Πάτρα. Οι πυκνοί καπνοί κάλυψαν το κτίριο, αναγκάζοντας τους ενίκους να εγκαταλείψουν τα διαμερίσματά τους. Η πυροσβεστική έθεσε άμεσα τη φωτιά υπό έλεγχο, απεγκλωβίζοντας 2 ηλικιωμένους και έναν ασθενή. Κανείς δεν τραυματίστηκε, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε εμπρησμό. Νέες διαστάσεις λαμβάνει το περιστατικό με το υποκυπριακή σημαία πλοίο, το οποίο σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες δέχθηκε επίθεση από δυνάμεις των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο, αφού υπέστη σοβαρές ζημιές και εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, οι ναυτικοί βρίσκονται πλέον σε σωσίβια Λέμβο, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις στην περιοχή. Σε απάντηση, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν, κάνοντας λόγο για αντίπεινα στην απροκάλυπτη επίθεση εναντίον του εμπορικού πλοίου.
1: Easy Sports.
0: Μετά από ένα συγκλονιστικό σε εξέλιξη παιχνίδι στο Μαϊάμι, η Αγγλία λήγησε στην παράταση με 2-1 την Νορβηγία και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του Μουντιάλ. Easy weather. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Easy breakfast, best of.
1: Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Τώρα στον Easy 97,2.

0: πράγματα. Δηλαδή θέλω να πω ότι να ήταν.
1: Ναι, μην κρίνουμε.
2: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Σαν σήμερα επίσης από τη ζωή έφυγε το 1983 ο Tennessee Williams, ο γνωστός θεατρικός συγγραφέας και ποιητής, και το 2014.
2: Ο γνωστός ακούω.
1: Το ξέρω το Tennessee Williams.
2: Για πες ένα έργο.
1: Το Tennessee Williams.
2: Ναι.
1: Το Λεωφορείο Πόθος.
2: Κολαπέν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι καταπληκτικός.
1: Αλλά θα πω ότι στο σανσήμερα.gr το έχει μέσα στην παρέτηση. Γιατί εγώ ψέματα δεν λέω. Σιγά μην θυμόμουν τώρα έργο του Tennessee Williams. Ούτε τραγούδι του Robbie Williams δεν θυμάμαι. Όχι.
2: Όχι, σ' αγαπώ. Τέλος. Ψέματα δεν λες, αλλά έχεις βελτιώσει καταπληκτικά τις υποκριτικές σου ικανότητες. Γιατί εγώ το πίστεψα, το έφαγα στην αρχή. Άλλο που μετά το μάτζεψα.
1: Κάνω παρέα με τους καλύτερους.
2: Έτσι, μπράβο. Τους δασκάλους.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10. Στον Easy 97.2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Μερικές φορές αγχώνεσαι. Δεν αγχώνεσαι.
2: Μερικές φορές, ναι. Όχι πολύ συχνά.
1: Την επόμενη φορά που θα αισθανθείς λοιπόν αγχωμένος, θα σου δώσω ένα tip πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ανοίγεις
1: το στόμα σου και προσπάθησε να πεις το γράμμα το R στα αγγλικά.
2: Το R στα αγγλικά θα το πω.
1: Ναι, πες το.
2: Και κλείνω το στόμα.
1: Ναι, το κλείστο κάποια στιγμή. Ναι, το R. Αν το κάνεις 3-4 φορές αυτό το πράγμα, στην πραγματικότητα σου προκαλείται χασμουριτό. Και αυτό δίνει την εντολή να τσιλάρεις.
2: Μάλιστα.
1: Με κοίταξε με ένα κενό. Δεν κατάλαβα τώρα τι ήταν αυτό. Δοκίμασέ το, παιδάκι.
2: Αυτό ήταν το κενό, ήταν αυτό. Προσωπική μου σκέψη, αν θα το δοκιμάσω ή θα το.
1: Καλά, δεν κοστίζει τίποτα και παίρνει 3 δευτερόλεπτα.
2: Καλά, πολλά δεν κοστίζουν τίποτα και παίρνουν 3 δευτερόλεπτα, δεν τα κάνουμε όλα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Λίγο πριν τα διελιστήρια, από εκεί και πέρα η εικόνα είναι αρκετά καλή. Κίνηση διεξάγεται χωρίς προβλήματα και νεότερα βεβαίως θα έχουμε σε 30 λεπτά από τώρα.
2: Πιστεύω ότι έτσι, κάποια χρόνια πίσω, έλεγε την ιστορία όταν ανέβαινε πάνω. Η Κουμουνδούρη είχε αυτό το πρόβλημα.
1: Την ιστορία.
2: Την ιστορία, ρε παιδί μου. Όταν σε ανέβαζε ο δάσκαλος, δεν το πει.
1: Α, εννοεί την έδρα να πω ότι.
2: Ναι,
1: την κίνηση.
2: Αυτό. Ένα χρωματισμό.
1: Ο χρυσό αιώνα του Περικλή.
2: Μπράβο. Μόνο αυτό, Μόνο αυτό θυμάσαι. Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Αυτό και το άνθραμ είναι επεμούσα όταν με σήκωνε για να πω αρχαία. Αυτό μέχρι εκεί.
2: Πόσες φορές σε σήκωσε, δηλαδή, και είπε το ίδιο πράγμα.
1: Πολλές φορές. Πολλές φορές. Γιατί το έλεγα πολύ ωραία. Μου λέει εσύ αγόρι που θα γίνει παρουσιαστή.
2: Και.
1: Δεν έγινα.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: 10 περιοχές με τον πιο καθαρό αέρα στην Ελλάδα είναι στη Δήμο Θέρμης, Θεσσαλονίκη, εκεί η Νέα Ρεδεστός, τα δύο χωριά στην Τίνο.
2: Α, δύο χωριά, τα λέει πια. Να πάμε να πάρουμε τσούρα.
1: Η πάνω Παναγιά και η κάτω Παναγιά.
2: Όντως.
1: Χίρε, φίλε.
2: Α, εντάξει, γιατί
1: έτσι λέγεται δύο χωριά, λέγεται το μέρος στην Τίνο.
2: Δύο χωριά λέγεται το μέρος στην Τίνο.
1: Τι πιστεύεις, ότι είπε η IQR δύο χωριά στην Τίνο, βρείτε ποια είναι.
2: Έτσι νομίζα. Πηγαίνει.
1: Quiz. Θα κάνουμε και ένα quiz.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
0: Easy Movie Experience, powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν χαμηλώσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
4: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
5: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
0: Easy Breakfast, Best Of. The best it's ever. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα ξανά στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Η Meg Ryan είχε κάνει ακρόαση και τώρα θα μπει το τραγούδι. Θα σου δώσω λοιπόν ένα τραγούδι που ήταν από το soundtrack και το οποίο κέρδισε, είχε και υποψηφιότητα για Oscar και τα λοιπά και BM και... My... My...
2: Cuts. The musical.
1: My endless love.
2: My endless love, μάλιστα.
1: Τώρα κατάλαβα γιατί νόμιζες ότι τραγουδούσα το Cuts, το musical της Γάτες. Για θα σου εξηγήσω γιατί. Τι έλεγα εγώ. My, my memory. Μπέρδεψες τα τραγούδια.
2: Όχι, δεν μπέρδεψα τα τραγούδια.
1: Τι τραγούδια μπέρδεψες?
2: Νόμιζα ότι μία γάτα έσκουσε αυτό. Κανένα τραγούδι δεν μπέρδεψα.
1: Α, νόμιζα
2: δηλαδή,
1: ότι μπέρδεψα.
2: Τότε,
1: ότι
2: είσαι σε τέτοιο σημείο αυτοπεποίθηση που πίστεψε ότι νόμιζα ότι τραγουδούσε το Memories.
1: Ναι.
2: Και όχι ότι έσκουζε σαν γάτα.
1: Ναι.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινή.

0: Summer Experience. Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι. Άκου καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τις E-Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Επιμένεις?
10: Επιμένω.
9: Να το κάνουμε?
10: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
9: Εσύ μπορείς δηλαδή?
10: Έτσι νομίζω.
9: Δηλαδή θέλεις?
10: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
9: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
10: Τι να σου πω.
11: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
9: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
11: 16 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιάς.
8: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
12: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από Σερενό Αρέπενς βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
13: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Σαφές μήνυμα ότι η δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, δεν πρόκειται να ξεχαστεί, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του, υπογραμμίζοντας πως η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε επίσης στα ζητήματα ασφάλειας, της τρομοκρατίας, της εξωτερικής πολιτικής, της οικονομίας και των πολιτικών εξελίξεων. Την τελευταία του πνοή άφησε στο νοσοκομείο 20χρονος που είχε τραυματιστεί από πυροβολισμούς αστυνομικών μετά από καταδίωξη στο Άργος, όπως έγινε γνωστό σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες. Νωρίτερα είχαν κριθεί προφυλακιστέ οι δύο αστυνομικοί μετά την πολύωρη απολογία τους στο δικαστικό μέγαρο Ναυπλίου. Διεκόπη τα ξημερώματα η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα μεταξύ Θεσσαλονίκης και Λιτοχώρου εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στις γραμμές. Λόγω του συμβάντος επηρεάζονται δρομολόγια του προαστιακού σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης με καθυστερήσεις, τροποποιήσεις και υποκαταστάσεις τμήματων των διαδρομών με λεωφορεία της Hellenic Train. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ και Μπαχρέιν για ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε πως ενεργοποιήθηκε η αντιεροπορική άμυνα για την αναχέτηση πυράβλων και ντρόνς που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 5 τραυματίστηκαν χθες Σάββατο σε περιστατικό με πυροβολισμού στο Τορόντο του Καναδά, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Σύμφωνα με την καναδική τηλεόραση, ένοπλος άνοιξε πυρ στη λεωφόρο Σενκλέρ κατά τη διάρκεια μουσικού φεστιβάλ. Στην περιοχή έχει αναπτυχθεί αστυνομική δύναμη που αναζητά το δράστη. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες της αστυνομίας.
0: Easy Sports.
14: Η Αργεντινή κέρδισε στην παράταση με 3-1 την Ελβετία στο τέταρτο και τελευταίο παιχνίδι της φάσης των 8 του Μουντιάλ, παίρνοντας το εισιτήριο για τα ημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσει την Αγγλία. Μετά τη Γαλλία, την Ισπανία και την Αγγλία, η Αργεντινή του Λιονέλ Μέση εξασφάλισε με τη σειρά της την πρόκριση για την τετράδα του Μουντιάλ της Αμερικής και πλέον θα έχουμε γιγαντομαχίες για μία θέση στον τελικό.
0: Easy weather.
14: Σήμερα Κυριακή στο νομό Αττικής θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
0: Easy breakfast, best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Τώρα στον Easy

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Έκλεινα και βγαίναμε έξω και τρώγαμε. Αφού ήρθαν οι άνθρωποι και οι μεν και οι δε δηλαδή, συγκεντρώθηκαν εδώ στην πρωτεύουσα έτσι να δουν τα εγγόνια τους. Δεν πρέπει να τους βγάλω έξω κάπου να πληρώσουν.
2: Οπωσδήποτε, γιατί δική σου θα έρθαν και με βαλίτσες μέσα με λεφτά, φαντάζομαι. Δεν ήταν έτσι. Αυτοί πληρώνανε.
1: Συγγνώμη, βγαίνουμε έξω στην Αθήνα, ποιος θα πληρώσει, εγώ?
2: Εσύ, αυτοί έρχονται στην πόλη σου.
1: Τους πήγα, δεν έχει σημασία. Τους πήγα όμως στα εστιατόρια φίλων και στον Πέτρο του Συρίγου την Παρασκευή.
2: Σας κεράσαν τα γλυκά.
1: Και σε άλλο φίλο το Σάββατο που τους κάναν καλύτερες τιμές.
2: Ωραία.
1: Δεν είναι αυτό δηλαδή κάτι?
2: Εγώ ξέρω ότι όταν κανένας άνθρωπος έρχεται στην πόλη μου, τον κερνάω εγώ.
1: Περνάει ο χρόνος.
2: Εσύ όταν πας στη Θεσσαλονίκη πληρώνεις εσύ? Όχι, δεν θα πας στο σπίτι τους.
1: Καλά, ρε φίλε, στην πόλη μου θα πληρώσω εγώ. Επιστρέφω μετά από τόσο καιρό. Θα πληρώσω κιόλας.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Το 60% των ερωτηθέντων δήλωσε πως του συμβαίνει καθημερινά. Η σωστή απάντηση ήταν ότι καθημερινά λαμβάνει κάποιο email ή κάποιο μήνυμα, το οποίο είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, spam. Είναι ενοχλητικό, είναι παραπλανητικό, είναι μήνυμα απάτης. Άμα μπει στα spam τα email σου, θα δεις ότι κάθε μέρα ένας Νιγηριανός δικηγόρος σου στέλνει μήνυμα, η εφορία σου στέλνει
2: μήνυμα. Είναι spam ο Νιγηριανός δικηγόρος που μου στέλνει κάθε μέρα. Εγώ το έχω πιάσει στην ομιλία.
1: Όχι, ναι, πάει. Καλά,
2: έχουμε κάνει και σχέση.
1: Όχι, λέω για μας.
2: Μου ζητάει κάτι χρήματα, αλλά φαντάζομαι δεν είναι τίποτα με το αυτό.
1: Όχι, λέω για μας. Εμείς πέφτουμε θύματα των Νιγηριανών δικηγόρων και των αυτοκρατόρων που μας έχουν αφήσει χρήματα. Ο δικός είναι κανονικός.
2: Όχι,
1: συνέχισε αυτό που κάνεις. Σε το κάνεις καλά.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Σας αρέσει πάρα πολύ αυτή η λέξη, γιατί θα μπορούσε να τη βρεις και στον Αστερίξ. Αναφανδών. Τι σημαίνει? Όταν κάτι γίνεται φανερά, δημόσια, χωρίς καμία επιφύλαξη. Το ρήμα είναι το αναφένο. Αναφένον μούναρχος. Και λέει.
2: Φανταστικό.
1: Ότι φάνηκε ο βασιλιάς.
2: Τώρα μάλιστα. Γιατί μέχρι τώρα είχα λίγο βαρεθεί. Τώρα όμως.
1: Αυτό
2: με το φάνηκε ο βασιλιάς.
1: Άμπραβο. Άμπραβο.
2: Πώς θα είπες, ξαναπέστο. Γιατί το λες ωραία, μην το πω.
1: Αναφάνθηκε μούναρχος.
2: Καταπληκτικό. Ναι, ναι, στον Πλούταρχο. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
2: στο δεύτερο τραπέζι υπόθηκε.
1: Βλέπει, να το έχει πει ο Ηρόδοτος. Μπορεί να το πει και ο Ηρόδοτος.
2: Έβγαινε πιο μετά ο Ηρόδοτος.
1: Ο Ηρόδοτος θα ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα, άμα ήταν ο Ηρόδοτος.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10. Στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Το μυστικό λοιπόν για να αναζωπηρώσεις τη σχέση. Και πρόσεξε, γιατί έψαξα να βρω μυστικό. Όχι, που να σε βολεύει εσένα.
2: Το δεύτερο παιδί.
1: Να μην έχεις και τον άλλον δίπλα σου συνέχεια. Γιατί χαρήκαμε. Υπάρχει και η θεραπεία του ζευγαριού. Υπάρχει και να κάνεις ατελείωτο σουξουμούξου. Όχι. Δεν θέλω.
2: Το ένα κοστίζει, το άλλο κοστίζει ψυχολογικά.
1: Ακριβώς. Λοιπόν. Σύμφωνα λοιπόν. Καινούργια έρευνα. Μια έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Journal of Psychophysiology.
2: Psycho, ναι, αυτό είμαστε.
1: Λοιπόν, ή αν πας και να τρέξεις στα παλιά σου άλμπουμ, στο Facebook, στο Instagram, σε παλιά φωτογραφικά άλμπουμ,
2: σε παλιά social media όπως το MySpace, για όσους θυμούνται και είχανε. Ναι.
1: Αν, όχι, πρέπει να βρεις κοινές φωτογραφίες σας.
2: Α, κοινές, το δυο μας.
1: Είναι το δυο μας.
2: Νόμιζα με τον εαυτό μου θα τα βρίσκα. Πρέπει να κατάλαβα. Δεν θα είναι ο άλλος εκεί, αλλά θα είναι σαν να είναι δηλαδή.
1: Ακριβώς.
2: Πάρεις τη φωτογραφία.
1: Ναι, εσύ τι θες, να πας να ψάξεις να βρεις και όλες τις πρώην σου εκεί πέρα να παίρνεις την ατζέντα τηλέφωνο στο MySpace.
2: Τον εαυτό μου να ψάξω και να θυμηθώ.
1: Όχι. Στιγμές όμορφες που είχες περάσει με το τέρι σου. Όχι μόνο εσύ. Οπότε λέει αυτό, λέει, σου ξυπνάει, σου αυξάνει τον ενθουσιασμό και τη συζυγική ικανοποίηση. Γιατί θυμάσαι. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή
2: δεν είναι αυτό που λες. Χωρίς πλάκα.
1: Βέβαια.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξε Έλεν Ντετζενέιρη. Θα διαβάζω τα
1: σχόλια. Γράμμα είναι η κυρία Ντετζενέιρο.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Συγχαρητήρια, Μαράκι. Πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινάμε κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Christopher Nolan φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
10: Easy Breakfast Best Of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα ξανά στον Easy 97,2.

0: Breakfast Best of. Οι στιγμές που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα.
1: Παραπάνω από μία στις δύο γυναίκες, αν ο άλλος φορούσε το ίδιο άρμα με τον πατέρα της, μύριζε σαν τον μπαμπά δηλαδή, δεν θα έβγαινε δεύτερο ραντεβού. Απάντηση η οποία δεν βρέθηκε.
2: Δόξα σε ο Θεός.
1: Και
2: ευτυχώς ο πατέρας μου ήταν υπηρώτης, είναι υπηρώτης. Οπότε δεν τα είχαμε αυτά τα αρώματα και τέτοια.
1: Ναι, μυρίζει τζουμέρκα.
2: Ακριβώς. Και δεν έχω τώρα να γνωρίσω έναν καινούριο που να μου έχει το άλλο ίδιο αρώμα με τον πατέρα, γιατί ο μπαμπάς δεν έχει άρωμα.
1: Τι άρωμα φοράς, αγοροχωριά.
2: Ακριβώς.
1: Πουρόμ.
0: Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινή.

0: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
3: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
2: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκιού παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας? Είναι καλό.
6: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andros Beer και η Ιναλάν. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
7: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Απειλητικά συνθήματα με αναφορές στη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη έγραψαν τα ξημερώματα άγνωστοι στο πολιτικό γραφείο της υφυπουργού Εύης Βολουδάκη αλλά και στο σπίτι της οικογένειάς της στα Χανιά. Σε δήλωσή της, η Εύη Βολουδάκη ξεκαθαρίζει ότι οι απειλές δεν πρόκειται να την κάψουν, διαμηνύοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τους πολίτες με την ίδια συνέπεια και αποφασιστικότητα. Για το περιστατικό, εξέδωσε ανακοίνωση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και ομοίη επίθεση κατά της δημοκρατίας. Οριοθετημένη είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον οικισμό Περιβολάκη του Δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση των τελευταίων εστιών. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε περιοχή με καλαμιές και ξερά χόρτα κοντά σε χώρο απορριμμάτων και αρδευτικό κανάλι. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν επίγειες και ενάρειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να περιορίσουν έγκαιρα το μέτωπο, αποτρέποντας την επέκτασή του. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε χθες έναν τρίτο γύρο πληγμάτων κατά του Ιράν μέσα σε αυτή την εβδομάδα, καθιστώντας τις Ιρανικές δυνάμεις υπόλογες για την επίθεση σε ένα ακόμη εμπορικό πλοίο στο στενό του Ορμούς. Στο μεταξύ, φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι έπληξαν και ακινητοποίησαν ένα δεύτερο πλοίο στο στενό του Ορμούς και ότι στόχευσαν την Αμερικανική Στρατηγική Αεροπορική Βάση Αλουντέιτ στο Κατάρ με βαλιστικούς πυράβλους, καταφέρουν καταστρέφοντας το κέντρο συντήρησης μαχητικών αεροσκαφών και την εγκατάσταση διοίκησης και ελέγχου.
0: Easy Sports.
8: Θρήνο στο ποδόσφαιρο και στην ΑΕΚ μετά τη σοκαριστική είδηση του θανάτου του 43χρονου Μανού, ο οποίος και σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην Πορτογαλία, σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα. Ο Μανού υπήρξε ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ τη σεζόν 2007-2008 ως δανεικός από την Μπενφίκα, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε και στην Κύπρο με τις φανέλες του Ερμή Αραδίπου και της Πάφου.
0: Easy weather.
8: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με μεταβλητούς ανέμους 3 έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειους με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Τα ρομποτικά ταξί μιας εταιρείας στην Αμερική βγαίνουν σε αυτοκινητόδρομους. Θα περνές.
2: Κοίταξε, ναι, θα περνά.
1: Θα περνές,
2: Ναι. Για την εμπειρία θα περνά.
1: Εγώ ξέρεις τι φοβάμαι. Κι αν το χειρίζεται κάποιος και μου αλλάξει τη διαδρομή και πάει και μου πάρει ό,τι πολύτιμότερο έχω.
2: Τι να. Πότε έγινε αυτό. Θέλω να πω, σε βλέπει έτσι. Και φαντάζεται ότι αυτό το πολύτιμο υπάρχει ακόμα, άμα το φανταστεί, πήγαινε, ρε Μαρία.
1: Δεν είπα τι πολυτιμότερο, αμέσως κατευθείαν το μυαλό σου εκεί πέρα.
2: Τι έχεις δηλαδή, τα υπάρχοντα μέσα στην τσάντα σου.
1: Πάμε και τουρίστε, δεν θα έχω το πολυτιμότερο μου εκεί πέρα. Ξέρω εγώ τώρα τι λέω. Εγώ δεν ξέρω, θα το φοβόμουν. Προτιμώ τον ανθρώπινο παράγοντα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
4: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
5: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
6: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
7: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Experience. Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο ημεροβίγλι. Άκου καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τις E-Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο δεν λογώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε!
6: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα το πρωί στο νοσοκομείο ΚΑΤ ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλεύονταν μετά την έκρηξη και τη μεγάλη φωτιά που σημειώθηκε σε συνεργείο βαραίων οχημάτων με ανταλλακτικά στον Ασπρόπυργο. Υπενθυμίζεται πως για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο άτομα, ο ιδιοκτήτης και ο εκμεταλλευτής του βιτιοφόρου, τα οποία αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος και πλημελήματος. Οι δύο κατηγορούμενοι έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη 15 Ιουλίου. Απειλητικά συνθήματα με αναφορές στη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη έγραψαν τα ξημερώματα άγνωστοι στο πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη αλλά και στο σπίτι της οικογένειάς της στα Χανιά. Σε δήλωσή της, η κυρία Βολουδάκη ξεκαθαρίζει ότι οι απειλές δεν πρόκειται να την κάμψουν, διαμηνύοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τους πολίτες με την ίδια συνέπεια και αποφασιστικότητα. Για το περιστατικό, εξέδωσε ανακοίνωση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και ομή επίθεση κατά της δημοκρατίας. Νεκρός βρέθηκε ο ναυτικός του εμπορικού πλοίου με σημαία Κύπρου που αγνοούνταν στα στενά του Ορμούς μετά από επίθεση του Ιράν. Πρόκειται για έναν Ινδό που επέβαινε στο πλοίο, το οποίο χτυπήθηκε από τους φρουρούς της Επανάστασης κοντά στις ακτές του Ομάν. Από τους 11 Ινδούς υπηκόους στο πλοίο, 10 έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής, ενώ ένας Ινδός υπήκοος φέρεται ως αγνοούμενος, είχε ανακοινώσει νωρίτερα το Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων του Ομάν. Το Ιράν ενημέρωσε νωρίτερα ότι έριξε προειδοποιητική βολή που χτύπησε το πλοίο, το οποίο όπως σημείωσε ταξίδευε σε μία εγκεκριμένη διαδρομή.
12: Easy Sports.
11: Ο ΠΑΟΚ ήρθε σε οριστική συμφωνία με τη Μάλμε για τον Τάχα Άλι. Ο 28χρονος εξτρέμ αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα μέχρι την Τρίτη για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με το δικέφαλο του Βορρά.
12: Easy Weather.
11: Στην Αττική σήμερα επικρατεί ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου.
12: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έχω.

0: πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στηρίζαν οι δικοί σου?
1: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
0: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
1: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
3: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
0: Καλά κάνεις και μπράβο.
3: Ήταν αυτό.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην πέσεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.

0: 97,2.
1: Γιάννη, στην τηλεφωνική γραμμή νικητή του πρώτου Pay Your Bills. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, παιδιά. Είναι πολύ ωραία εβδομάδα. Φάνηκε από το πρωί.
1: Ξεκινάει πολύ ωραία. 123 ευρώ και 12 λεπτά δικά σου.
2: Ευχαριστώ να είστε καλά.
3: Τι θα τα κάνει, Γιάννη,
2: κατά τι άλλο. Καλοκαίρι, διακοπέ.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Καλημέρα, Μαρία, και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Μαρία. Πώς είσαι?
4: Δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ πάρα πολύ τη φιλενάδα μου, η οποία αυτή επέμενε να πάρω μέρος στο διαγωνισμό.
0: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
6: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
7: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσεια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
10: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Για τα απειλητικά συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι στο σπίτι και το πολιτικό της γραφείο, μίλησε σε συνέντευξή της η Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, χαρακτηρίζοντας τους δράστες άναδρους και θρασίδηλους και υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει μπροστά σε τέτοιες ενέργειες. Σύμφωνα με την κυρία Βολουδάκη, τα συνθήματα γράφτηκαν τα ξημερώματα και έγιναν αντιληπτά νωρίς το πρωί, ενώ ενημερώθηκε άμεσα η αστυνομία. Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα το πρωί στο νοσοκομείο ΚΑΤ ένας από τους δύο σοβαρά εγκαυματίες που νοσηλεύονταν μετά την έκρηξη και τη μεγάλη φωτιά που σημειώθηκε σε συνεργείο βαρέων οχημάτων με ανταλλακτικά στον Ασπρόπυργο. Υπενθυμίζεται πως για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο άτομα, ο ιδιοκτήτης και ο εκμεταλλευτής του βιτιοφόρου, τα οποία αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος και πλημελήματος. Οι δύο κατηγορούμενοι έχουν λάβει προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη 15 Ιουλίου. Σε νέα φάση επικίνδυνης κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς ο Αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε τα ξημερώματα νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον Ιρανικών στόχων, το τρίτο μέσα σε λίγες ημέρες. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε λίγη ώρα αφότου οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης επιτέθηκαν σε εμπορικό πλοίο που διέπλεε τα στενά του Ορμούς και ανακοίνωσαν ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια οδός παραμένει κλειστή μέχρι νεοτέρας. Έως τις 20 Ιουλίου το αργότερο θα ανοίξει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση λήξη πρόθεσμων ιδιωτικών οφειλών προς την εφορία, προσφέροντας έως και 72 δόσεις για χρέη στην ΑΔΕ. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αυτή είναι μια πολιτική δεύτερης ευκαιρίας και οικονομικής επανένταξης.
0: Easy Sports.
11: Ο πρόεδρος της FIFA Gianni Infantino, σε συνέντευξη που έδωσε στο Blue Sport, εξέφρασε την επιθυμία του να απονείμει μαζί με τον Donald Trump το τρόπαιο του Μουντιάλ στον νικητή της διοργάνωσης. Easy weather. Ηλιοφάνεια επικρατεί σήμερα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 35 βαθμούς. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρη 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: Easy 97,2. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή. Παίζουν μόνο εδώ.
1: Ladies up in here tonight. No fighting.
2: We got the refugees.
1: No fighting.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: 10 περιοχές με τον πιο καθαρό αέρα στην Ελλάδα είναι στη Δήμο Θέρμης, Θεσσαλονίκη, εκεί η Νέα Ρεδεστός, τα δύο χωριά στην Τίνο.
2: Α, δύο χωριά, τα λέει πια. Πάμε να πάρουμε τσούρα.
1: Η πάνω Παναγιά και η κάτω Παναγιά.
2: Όντως.
1: Κύριε φίλε.
2: Α, εντάξει, εντάξει. Γιατί
1: έτσι λέγεται δύο χωριά. Λέγεται το μέρος στην Τίνο.
2: Δύο χωριά λέγεται το μέρος στην Τίνο.
1: Τι πιστεύεις, ότι είπε η IQR δύο χωριά στην Τίνο, βρείτε ποια είναι.
2: Έτσι νομίζα. Πηγαίνει
1: quiz. Θα κάνουμε και ένα quiz.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου. We'll be right back.

0: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Christopher Nolan φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
1: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Easy News. Με την Ιωάννα Καραθανάση. Κατέληξε τα ξημερώματα ο 54χρονος άντρας που είχε τραυματιστεί σοβαρά από τη μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο. Ο άτυχος άντρας είχε υποστεί εκτεταμένα εγκάβματα και νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Την ίδια ώρα, ένας ακόμη 41χρονος εγκαυματίας παραμένει σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, με την κατάσταση της υγείας του να παρακολουθείται στενά από το ιατρικό προσωπικό. Υπενθυμίζεται ότι μέσα στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης βρισκόταν φορτηγό με δεξαμενή προπανίου, ενώ το εργοστάσιο έχει καταστραφεί ολοσχερό. Απειλητικά συνθήματα με αναφορές στη δολοφονική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη έγραψαν τα ξημερώματα άγνωστοι στο πολιτικό γραφείο της υφυπουργού Εύης Βολουδάκη, αλλά και στο σπίτι της οικογένειάς της στα Χανιά. Σε δήλωσή της, η κυρία Βολουδάκη ξεκαθαρίζει ότι οι απειλές δεν πρόκειται να την κάμψουν, διαμηνύοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τους πολίτες με την ίδια συνέπεια και αποφασιστικότητα. Για το περιστατικό εξέδωσε ανακοίνωση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για οργανωμένη προσπάθεια εκφοβισμού και ομοίη επίθεση κατά της Δημοκρατίας. Νεκρός βρέθηκε ο ναυτικός του εμπορικού πλοίου με σημαία Κύπρου που αγνοούνταν στα στενά του Ορμούς μετά από επίθεση του Ιράν. Πρόκειται για έναν Ινδό που επέβαινε στο πλοίο, το οποίο χτυπήθηκε από τους φρουρούς της Επανάστασης κοντά στις ακτές του Ομάν. Το Ιράν είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι έριξε προειδοποιητική βολή και χτύπησε το πλοίο, το οποίο, όπως σημείωσε, ταξίδευε σε μία εγκεκριμένη περιοχή.
3: Easy Sports.
2: Η Αγγλία απέκλεισε την Νορβηγία στην παράταση χάρη στην παράσταση του Μπέλιγχαμ και οι φίλοι της ομάδας αποφάσισαν να πικάρουν τους αντιπάλους μιμούμενοι το διάσημο πανηγυρισμό τους, με το τύμπανο και τους φίλους της ομάδας να τραβούν κουπί που έχει γίνει διάσημος και viral παγκοσμίως. Οι Άγγλοι δεν έχασαν την ευκαιρία μετά την πρόκριση στα ημιτελικά του Μουντιάλ και κοροϊδέψαν σε υγιή πλαίσια τους αντιπάλους τους.
3: Easy weather.
2: Ηλιοφάνεια επικρατεί σήμερα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 35 βαθμούς. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρη 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: είπες ότι έβαζε εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχο. Πιστεύει ότι θα στηρίζαν οι δικοί σου?
1: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
0: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
1: Αφήσε τα κολάγανε, μπα και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
3: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
0: Καλά κάνεις και μπράβο.
3: Ήταν αυτό.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.

0: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου? Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
4: Για πότε είναι αυτά?
3: Για σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
5: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
4: Oh, φτάσαμε!
3: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
8: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
9: Easy News.
10: Με την Ιωάννα Καραθανάση. Αυτή η αλητεία και αυτή η εγκληματική δράση δεν έχει κανένα πολιτικό έρισμα, είναι κοινό έγκλημα, δήλωσε σε συνέντευξή του ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Χρήστος Γιαννούλης, αναφερόμενος στην επίθεση σε βάρος της βουλευτή Χανίων Σέβης Βολουδάκη. Ο ίδιος σημείωσε ότι έχει προσωπική εμπειρία από αντίστοιχες επιθέσεις, λέγοντας πως έχει βρεθεί αντιμέτωπος με τέτοια περιστατικά 5 φορές, ακόμη και με στοχοποίηση της οικογένειάς του. Την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης με διαφάνεια και απόδοση ευθυνών σε όλα τα επίπεδα ζητά το ΠΑΣΟΚ μετά το θάνατο του 20χρονου, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά από αστυνομικά πυρά στο Άργος και κατέληξε τα ξημερώματα. Αναφερόμενος στις δικαστικές εξελίξεις, το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι η προφυλάκηση των δύο αστυνομικών αποτελεί εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας, την οποία οφείλουμε όλοι να σεβαστούμε, προσθέτοντας ότι η δικαιοσύνη θα αποφανθεί για τις ποινικές ευθύνες. Ο επικεφαλής της Πακιστανικής Διπλωματίας απίφθινε έκκληση για αποκλιμάκωση στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και κάλεσε τα τρία μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση στη διάρκεια τηλεφωνικής κλήσης που είχε σήμερα με τον Ιρανό ομολογό του, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν. Ο Πακιστανός Υπουργός Εξωτερικών, Ισακ Ντάρ, υπογράμμισε ότι διάλογος και διπλωματία παραμένουν ο μόνος βιώσιμος δρόμος για να επιληθούν οι διαφορές. Έως τις 20 Ιουλίου το αργότερο θα ανοίξει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων ιδιωτικών οφειλών προς την εφορία, προσφέροντας έως και 72 δόσεις. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αυτή είναι μια πολιτική δεύτερης ευκαιρίας και οικονομικής επανένταξης.
9: Easy Sports.
10: Ο Άρης του Βασίλη Σπανούλη συνεχίζει να τρέχει το μεταγραφικό του σχεδιασμό και μετά την απόκτηση του Ματ Μόργαν ετοιμάζεται για ακόμη μια σημαντική κίνηση με τον Στέφαν Γιώβιτς να είναι πρώτο πυλόν.
9: Easy Weather.
10: Ηλιοφάνεια επικρατεί σήμερα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 35 βαθμούς. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρη 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
9: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Τα ρομποτικά ταξί μιας εταιρείας στην Αμερική βγαίνουν σε αυτοκινητόδρομους. Θα έπαιρνες?
2: Κοίταξε, αν ναι, θα έπαιρνα.
1: Θα έπαιρνες, ε?
2: Ναι. Για την εμπειρία θα έπαιρνα.
1: Εγώ ξέρω τι φοβάμαι. Κι αν το χειρίζεται κάποιος και μου αλλάξει τη διαδρομή και πάει και μου πάρει ό,τι πολύτιμότερο έχω.
2: Τι να. Πότε έγινε αυτό? Θέλω να πω, σε βλέπει, έτσι. Και φαντάζεται ότι αυτό το πολύτιμο υπάρχει ακόμα, ε? Άμα το φανταστεί, πήγαινε, ρε Μαρία.
1: Δεν είπα τι πολυτιμότερο, αμέσως κατευθείαν το μυαλό σου εκεί πέρα.
2: Τι έχεις δηλαδή, τα υπάρχοντα μέσα στην τσάντα σου?
1: Άμα είμαι τουρίστα, δεν θα έχω το πολυτιμότερο μου εκεί πέρα. Ξέρω εγώ τώρα τι λέω, εγώ δεν ξέρω, θα το φοβόμουν. Προτιμώ τον ανθρώπινο παράγοντα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.

0: Summer Experience.
1: Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο ημεροβίγλι. Άκου καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση
0: για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση.
1: Και το ταξίδι ξεκινά με τις E-Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως.
0: Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
3: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
4: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλ. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έχονται.

0: που πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Έλεν Ντετζενέιρη. Τα διαβάζω τα
1: σχόλια. Είναι η κυρία Ντετζενέιρο.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Συγχαρητήρια, Μαράκι. Πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μια μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μια secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν χαμηλώσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
5: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Επιμένεις.
8: Επιμένω.
7: Να το κάνουμε.
8: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
7: Εσύ μπορείς δηλαδή.
8: Έτσι νομίζω.
7: Δηλαδή θέλεις.
8: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
7: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
8: Τι να σου πω.
9: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
9: 16 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρου Πειραιάς.
2: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
10: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.

0: 7,2.
1: Γιάννη, στην τηλεφωνική γραμμή νικητή του πρώτου Pay Your Bills. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, παιδιά. Και είναι πολύ ωραία εβδομάδα. Φάνηκε από το πρωί.
1: Ξεκινάει πολύ ωραία. 123 ευρώ και 12 λεπτά δικά σου.
2: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
3: Τι θα τα κάνει, Γιάννη, θα τα
2: κάνει. Τι άλλο, καλοκαίρι, για ποτέ.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Καλημέρα, Μαρία, και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Μαρία. Πώς είσαι?
4: Δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ πάρα πολύ τη φιλενάδα μου, η οποία αυτή επέμενε να πάρω μέρος στο διαγωνισμό.
0: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
7: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
8: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονετοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andros Beer και η Inaland. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Οι 10 περιοχές με το πιο καθαρό αέρα στην Ελλάδα είναι στο Δήμο Θέρμης, Θεσσαλονίκη, εκεί η Νέα Ρεδεστός, τα δύο χωριά στην Τίνο.
2: Α, δύο χωριά, τα λέει πια. Θα πάμε τσούρα.
1: Η Πάνω Παναγιά και η Κάτω Παναγιά.
2: Όντως.
1: Κύριε φίλε.
2: Α, εντάξει, γιατί
1: έτσι λέγεται δύο χωριά. Λέγεται το μέρος στην Τίνο.
2: Δύο χωριά λέγεται το μέρος στην Τίνο.
1: Τι πιστεύεις, ότι είπε η IQR δύο χωριά στην Τίνο, βρείτε ποια είναι.
2: Έτσι νομίζα. Πηγαίνει.
1: Quiz. Θα κάνουμε και ένα quiz.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
8: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
7: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
8: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
7: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
8: Φτάσαμε κιόλας.
7: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
9: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yousk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yousk.gr. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Επιμένεις?
13: Επιμένω.
12: Να το κάνουμε?
13: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
12: Εσύ μπορείς δηλαδή?
13: Έτσι νομίζω.
12: Δηλαδή θέλεις?
13: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
12: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
13: Τι να σου πω.
14: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
12: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
14: 16 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιάς.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.

0: Easy Summer Experience. Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι. Άκου καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τις E-Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum, προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί, όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: πες ότι έβαζε εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχο. Πιστεύει ότι θα στηρίζαν οι δικοί σου?
1: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
0: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
1: Αφήστε τα κολάγανε, μπα και εγώ και σταματήσω να τρώω από εκεί.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
3: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
0: Καλά κάνεις και μπράβο.
3: Ωραία ήταν αυτό.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάγος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
6: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andros Beer και η Ιναλάν. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
7: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5

0: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
3: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Christopher Nolan φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έχουν.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Τα ρομποτικά ταξί μιας εταιρείας στην Αμερική βγαίνουν σε αυτοκινητόδρομους. Θα έπαιρνες?
2: Κοίταξε, αν ναι, θα έπαιρνα.
1: Θα έπαιρνες, ε?
2: Ναι. Για την εμπειρία θα έπαιρνα.
1: Εγώ ξέρεις τι φοβάμαι. Κι αν το χειρίζεται κάποιος και μου αλλάξει τη διαδρομή και πάει και μου πάρει ό,τι πολύτιμότερο έχω.
2: Τι να. Πότε έγινε αυτό? Θέλω να πω, σε βλέπει έτσι. Και φαντάζεται ότι αυτό το πολύτιμο υπάρχει ακόμα, ε? Άμα το φανταστεί, πήγαινε ρε Μαρία.
1: Δεν είπα τι πολυτιμότερο, αμέσως κατευθείαν το μυαλό σου εκεί πέρα.
2: Τι έχεις δηλαδή, τα υπάρχοντα μέσα στην τσάντα σου?
1: Άμα είμαι τουρίστα, δεν θα έχω το πολυτιμότερό μου εκεί πέρα. Ξέρω εγώ τώρα τι λέω. Εγώ δεν ξέρω, θα το φοβόμουν. Προτιμώ τον ανθρώπινο παράγοντα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Easy Movie Experience powered by DAY. Ο Easy 97,2 και η DAY σε προσκαλούν σε μία μοναδική κινηματογραφική βραδιά στο Options Open Air, στο Smart Park. Σε έναν ξεχωριστό θερινό κινηματογράφο με την απόλυτη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Και φυσικά μία secret movie που αποκαλύπτεται μόνο όταν χαμηλώσουν τα φώτα. Μην ψάχνεις την ταινία. Ζήσε την εμπειρία. Επόμενο Easy Movie Experience Παρασκευή 24 Ιουλίου. Στις 9 και 4 το βράδυ. Μπες τώρα στο soundist.gr/easy972 και μπες στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Easy Movie Experience powered by DAY.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζη και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθι διέτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

0: Easy Summer Experience. Ο Easy 97,2 σε ταξιδεύει στη μαγευτική Σαντορίνη. Αυτό το Σεπτέμβριο ζήσε ένα ονειρεμένο τετραήμερο για δύο στο πολυτελές Μεροβίλια Boutique Hotel στο Ημεροβίγλι. Άκου καθημερινά τον Easy 97,2 για να μάθεις το Easy Pass, τη λέξη της ημέρας. Στη συνέχεια, μπες στο soundist.gr/easy972, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση για να διεκδικήσεις αυτή τη μαγική απόδραση. Και το ταξίδι ξεκινά με τις E-Jets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως. Easy Summer Experience από τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή παίζουν μόνο εδώ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: που πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Ellen DeGeneres. Τα διαβάζω τα
1: σχόλια. Ellen DeGeneres, είναι η κυρία DeGeneres.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Συγχαρητήρια, Μαράκι. Πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρουμε κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσια του Christopher Nolan. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
6: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.

0: 97,2.
1: Γιάννη, στην τηλεφωνική γραμμή νικητή του πρώτου Pay Your Bills. Καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, παιδιά. Είναι πολύ ωραία εβδομάδα. Φάνηκε από το πρωί.
1: Ξεκινάει πολύ ωραία. 123 ευρώ και 12 λεπτά δικά σου.
2: Ευχαριστώ να είστε καλά.
3: Τι θα τα κάνει, Γιάννη,
2: κατά. Τι άλλο. Καλοκαίρι, διακοπέ.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Καλημέρα, Μαρία, και συγχαρητήρια.
4: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Μαρία. Πώς είσαι?
4: Δόξα τω Θεώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη φιλενάδα μου, η οποία αυτή επέμενε να πάρω μέρος στο διαγωνισμό.
0: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

Η ζωή για τη ζωή σας. Best of. Συζητήσεις που σας κέντρισαν το ενδιαφέρον. Καλεσμένοι που αγαπήσατε. Η εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας» σας εύχεται καλό καλοκαίρι με τις καλύτερες στιγμές της. Η ζωή για τη ζωή σας. Αναζητώντας μια άλλη πλευρά της ζωής. Την ύπαρξή μας μέσα από την αυτογνωσία. Μία παραγωγή της Ζωής Κυριακού.

Φίλες και φίλοι μου, καλησπέρα και καλό βράδυ Κυριακής. Στη ζωή μου, φίλοι μου, είχα την τύχη να κάνω αρκετά ταξίδια σε πολλά και διαφορετικά μέρη του κόσμου. Ένα από τα πράγματα που μου άρεσαν πάντα και εξακολουθούν να μου αρέσουν όταν ταξιδεύω είναι αυτό το αίσθημα ότι για λίγες μέρες αποκτάς ένα νέο χώρο μακριά από τον τόπο σου. Εννοώ τη διαμονή σε ένα ξενοδοχείο. Πρέπει να σας πω, φίλοι μου, ότι τα αγαπώ πολύ τα ξενοδοχεία και έχω μάθει να προσέχω τις λεπτομέρειες που κάνουν έναν πελάτη ευχαριστημένο, ανεξάρτητα από το αν μένει σε μια υπερπολυτελή πεντάστερη μονάδα ή σε ένα απλό ξενοδοχείο στο βουνό. Και αυτές οι λεπτομέρειες έχουν να κάνουν πάντα με την αισθητική, την παιδεία, την ευγένεια και το μεράκι των ξενοδόχων. Στον τόπο μας, φίλοι μου, που ζει σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό, τα κριτήρια αυτά έχουν μεγάλη σημασία, καθώς οι άνθρωποι που υπηρετούν τον κλάδο είναι πρεσβευτές της Ελλάδας στο εξωτερικό. Τα αισθήματα και οι αναμνήσεις που δημιουργούν για την πελατεία τους ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο, μεταδίδοντας από στόμα σε στόμα και έχουν ευθύνη για την καλή ή σε μερικές περιπτώσεις την κακή φήμη της χώρας μας. Επειδή λοιπόν σιγά σιγά θα ανοίξει και η τουριστική περίοδος, είναι ευκαιρία να κουβεντιάσουμε για τα μυστικά των καλών ξενοδόχων, τις προοπτικές του τουρισμού και πολλά άλλα. Πρώτα όμως, φίλοι μου, θα ακούσουμε την υπέροχη μουσική που επιλέγει για μας ο Ιωσήφ Χατζίωσήφ και σε λίγο θα σας παρουσιάσω την καλεσμένη μας.

0: Φίλες και φίλοι, για όσους από εσάς ήρθατε τώρα μόλις στην παρέα μας, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στον Easy στους 97,2 και ακούτε την εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας». Στον ήχο απόψε μαζί μου είναι ο Χρήστος Τριάντης, συνεργάζονται οι κυρίες Εμμανουέλα Νικολαίδου και Ντίνα Κυριακού. Την μουσική επιμέλεια έχει ο Ιωσήφ Χατζιωσήφ και στο μικρόφωνο είναι η Ζωή Κυριακού. Δίπλα μου, φίλε μου, στο στούντιο κάθεται μια γυναίκα που γνωρίζω αρκετά χρόνια και εκτιμώ πάρα πολύ. Τα μπαλκόνια του ξενοδοχείου της στην Αθήνα, του περίφημου Σεν Τζόρτζ Λικαμπέτους, βραβεύτηκαν πρόσφατα ως αυτά με την καλύτερη θέα στην Ευρώπη. Ενώ το Paradise Art Hotel που έχει δημιουργήσει στην Άνδρο είναι όντως ένας κομψός παράδεισος για απαιτητικούς. Το όνομά της καλεσμένης μου είναι Ειρήνη Βασιλοπούλου και ανήκει σε μια δραστηρία πολυβραβευμένη σε διεθνές επίπεδο επιχειρηματία με έντονη κοινωνική παρουσία και πάθος για τη δουλειά της. Ειρήνη μου, καλώς όρισες στην εκπομπή μας.
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα ωραία λόγια και είναι πραγματικά μεγάλη μου τιμή που είμαι εδώ.
0: Και δική μου, και παρόλο που έχουμε έτσι μια σχέση εκτίμησης πρώτα και μετά αγάπης,
1: έτσι
0: για μένα είναι πολύ σημαντικό
1: πράγματα.
0: Η εκτίμηση.
1: Έτσι ξεκινάει μια σωστή σχέση, πρώτα εκτίμηση και μετά αγάπη,
0: ακριβώς.
1: Εγώ έτσι πιστεύω.
0: Ναι. Θέλω λοιπόν να μας μιλήσεις λίγο για το καινούργιο βραβείο που πήρε το Σεν Τζόρτζ Λικαμπέτους. Δεν είναι φυσικά το μόνο, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι, και είναι και μια ωραία ιστορία αυτό, γιατί μας ήρθε η είδηση ότι από την Ελβετία, ότι στα διεθνή βραβεία των Luxury Hotels πήραμε το βραβείο για την καλύτερη θέα στην Αθήνα. Και ξεκινήσαμε με την κόρη μου να πάμε να πάρουμε χαρούμενες το βραβείο. Και όταν φτάσαμε εκεί και πήραμε το βραβείο, ξαφνικά μας λένε ότι έχετε και δεύτερο βραβείο, γιατί έχετε επιλεγεί ως η καλύτερη θέα στην Ευρώπη. Οπότε η χαρά ήταν διπλή. Βέβαια, όπως είπες, υπάρχουν και άλλα βραβεία που έχουμε πάρει. Είμαστε τυχεροί δηλαδή σε αυτό το κομμάτι, σαν υγιής επιχείρηση ή σαν τα lifestyle hosts. Αλλά αυτό το αγαπάμε ιδιαίτερα γιατί, και για τη διεθνή του φήμη, αλλά και όπως λέω έτσι χαριτολογώντας, γιατί θέα δεν έκανα τίποτα. Mm. Ενώ για τα άλλα έχω κουραστεί περισσότερο.
0: Εγώ όμως ξέρω ποιος έκανε για τη θέα και θα έλεγες ότι πολλαπλές διακρίσεις του ξενοδοχείου αποτελούν κατά κάποιο τρόπο και μια δικαίωση για το όραμα του πατέρα σου,
1: ναι,
0: να δημιουργήσει μια τέτοια μονάδα σε μια μάλλον ασυνήθιστη τότε περιοχή για μεγάλα ξενοδοχεία.
1: Πράγματι. Νομίζω εγώ δεν θα έπαιρνα ποτέ αυτή την απόφαση.
0: Ήτανε διορατικός άνθρωπος από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
1: Και επειδή λες διορατικός, θα σου πω ότι τότε μου έλεγε ότι ή θα γίνεις πλαστικός χειρούργος ή θα γίνεις νομικός. Και εγώ έκανα νομικά βέβαια. Αλλά ήταν πολύ διορατικός και νομίζω ότι εμείς οι γυναίκες, ενώ είμαστε μεθοδικές και πρακτικές, δεν είμαστε τόσο ρυψοκίνδυνες. Και η απόφαση αυτή και αυτό το όνειρο προσπαθούμε και εγώ και τα παιδιά μας το όνειρό του και το όραμά του να το συνεχίσουμε.

0: Ποια είναι τα στοιχεία του πατέρα σου που αναγνωρίζεις στον εαυτό σου? Είσαι πολύ
1: ήθελα.
0: Εργατική.
1: Ναι, τι θα ήθελα. Αυτά που μου λένε οι τρίτοι για τον πατέρα μου. Γιατί ξέρεις, τα παιδιά πολλές φορές βλέπουν με άλλο μάτι τους γονείς. Αυτοί λοιπόν που μου λένε οι τρίτοι για τον πατέρα μου, ότι ήταν ευγενικός άνθρωπος, πολύ εργατικός και φιλάνθρωπος. Που δεν φαινόταν όμως, δεν φαινόταν αυτά που έκανε.
0: Ήταν χαμηλών τόνων από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Έχεις συνδέσει τα παιδικά σου χρόνια με το ξενοδοχείο και τι θυμάσαι πιο πολύ από αυτό?
1: Αχ, θυμάμαι τα κανόνια στο Λυκαβητό που με τρομάζανε, τα οποία κάποια εποχή είχαν σταματήσει στην Αθήνα και τώρα με χαρά τα ξανακούω. Στις γιορτές, στις επετείους, ξανάρχεται αυτός ο ήχος ο παιδικός της ηλικίας της
0: φυσικό πρώτη. Ήταν όμως, γιατί ένα μικρό παιδάκι να ακούει τα κανόνια και να σύεται όλη η γη,
1: αυτό
0: γιατί
1: θυμάμαι.
0: Είσαστε και πολύ κοντά,
1: αυτό θυμάμαι.
0: Στους πρόποδες του Λυκαβητού, πολύ κοντά. Είναι πολύ φυσικό να έχεις αυτό το φόβο.

0: Η υψηλή αισθητική, όπως αυτή που χαρακτηρίζει, είναι θέμα γονιδίων ή παιδείας?
1: Νομίζω χρειάζονται και τα δύο. Αλλά πριν από λίγο συζήτησή μου, μήπως επειδή είμαι Ταύρος, έχω την Αφροδίτη και μπορεί να έχω κάποια στοιχεία. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
0: Ναι,
1: μπορεί.
0: Τα έχεις αυτά τα στοιχεία.
1: Μπορεί.
0: Γιατί από τη στιγμή που έχεις πλανήτη στο ζώδιό σου την Αφροδίτη,

0: Αφροδίτη είναι της αρμονίας, της καλαισθησίας, οτιδήποτε.
1: Αλλά χρειάζεται
0: να κάνει
1: και μια συνεχής εκπαίδευση, δηλαδή ωραίες εικόνες να έχουμε πάντα. Νομίζω ότι είναι ένα συγκερασμός. Ναι.
0: Πρέπει να το είχες από την οικογένεια.
1: Ναι, ναι,
0: όταν ήσουν μικρούλα, να ήσουν καλός δέκτης όλου αυτού.
1: Θυμάμαι ότι με έπαιρνε ο πατέρας μου, άμα ήθελε να επιλέξει κάτι, ξέρω εγώ, για το σπίτι. Μπορεί να μου το κάνει και για κομπλιμέντο. Πάμε να το επιλέξει η Ειρήνη.
0: Και επίσης φαντάζομαι και η μαμά σου πρέπει να ήταν πολύ κοκέτα.
1: Και ωραία γυναίκα.
0: Και ωραία γυναίκα με
1: αισθητική. Και καλή γυναίκα.
0: Μάλιστα.

Τις εκπομπές «Η ζωή για τη ζωή σας» με τη Ζωή Κυριακού μπορείτε να τις βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.

0: Η υψηλή αισθητική, όπως αυτή που χαρακτηρίζει, όπως είπαμε, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο βεβαίως πώς μεγαλώνει ένα παιδί. Εσύ είσαι ένα μοναχοπέδι.
1: Ναι, ναι.
0: Είσαι δηλαδή μοναχοπέδι. Ναι. Οπότε έχεις πει κάποτε, θυμάμαι, ότι ήθελες να σπουδάσεις ξενοδοχειακά, ναι, αντί για νομικά.
1: Θα ήταν καλύτερα, γιατί η αλήθεια είναι ότι έπεσα λίγο στα βαθιά μετά την απώλεια του θανάτου, δηλαδή το θάνατο του πατέρα μου, με νομικές, βέβαια βοηθάνε, δεν μπορώ να πω, αλλά το πρακτικό κομμάτι δεν το ήξερα. Mm. Και βλέπω τη διαφορά με τα παιδιά μου που έχουν κάνει ανάλογες σπουδές τώρα, ότι εγώ αυτό που έπρεπε να μάθω, ξέρω εγώ, σε 6-7 χρόνια, αυτή σε ένα-δύο μήνες μέσα στον χώρο.
0: Γιατί κάνανε τις σπουδές, ναι.
1: Το ξέρανε. Ναι. Αλλά δεν πειράζει. Νομίζω και οι νομικές σπουδές βοηθάνε πολύ σε άλλα πράγματα.
0: Και ο σύζυγός σου ήταν νομικός.
1: Και ο δικός μου ήταν δικηγόρος.
0: Οπότε, ναι. Οπότε δύο άτομα νομικοί, πιστεύω ότι ο ένας αλληλοσυμπλήρωνε τον άλλον στο κομμάτι. Και νομίζω ότι και η νομική βοηθάει τις ξενοδοχειακές
1: επιχειρήσεις. Το μυαλό και να βάλεις σε κάποια τάξη τη σκέψη σου, τις προτεραιότητες. Αυτό.

0: Μαθαίνεις να διαχειρίζεται τις ιδιαίτερες και κάποτε εξωφρενικές απαιτήσεις των πελατών.
1: Με υπομονή. Πιστεύω ότι καμία δεν είναι εξωφρενική. Ξέρεις, ο καθένας έχει τις δικές του απαιτήσεις και εκεί είμαστε όλοι οι ξενοδόχοι να τις εκπληρώσουμε. Δεν νομίζω.
0: Νομίζω ότι είσαστε τυχεροί. Τώρα έτσι μου ήρθε μια σκέψη εκτός από το πλάνο εδώ των ερωτήσεων. Νομίζω τώρα ότι επειδή είσαστε άνθρωποι, γιατί θυμάμαι πολύ καλά και το σύζυγό σου και στο ξενοδοχείο που είχα έρθει στην Άντρο και το έζησα, είσαστε άνθρωποι με παιδεία και αρχές και οι επισκέπτες που θα έρθουν σε εσάς είτε στο ξενοδοχείο στην Αθήνα ή στην Άντρο έχουν και αυτή μια ποιότητα.
1: Δηλαδή, ναι, ίσως να έχεις δίκιο,
0: ναι,
1: σε αυτό.
0: Δηλαδή, ναι, τώρα μου ήρθε έτσι, ναι, αυθόρμητα. Ναι, και οπότε εκεί δεν δημιουργούνται προβλήματα.
1: Ίσως. Ναι. Ναι. Και αν υπάρχει, το λύνεις με ένα λογικό τρόπο. Γιατί προβλήματα δεν μπορεί να μην υπάρχουν. Μικροπράγματα, μικροσάφε. Αλλά και η παιδεία, όπως λες, είναι βασικό στοιχείο στη ζωή μας.
0: Πάρα πολύ.
1: Και πρέπει και οι μελλοντικές γενιές να επιμείνουν πολύ σε αυτό.
0: Οι γενιές, οι μελλοντικές, οι οποίες μεγαλώνουν αντίστοιχα με την οικογένειά τους, η οποία διαθέτει αυτό, το μεταδίδουν και στα παιδιά. Το βλέπω έντονα στη νέα γενιά. Αλλά τα παιδιά τα οποία δεν έχουν αυτά τα κίνητρα από την ίδια την οικογένεια, δεν είναι υπεύθυνα εκείνα. Τα βλέπεις και παραπέουν και ξεφεύγουν τελείως, έχοντας αυτό το παρελθόν των γονιών τους, όπου από τη στιγμή που δεν το διδάχτηκαν ή δεν το έζησαν με την οικογένειά τους, πού να το μάθουν.
1: Βέβαια. Το 50% είναι περιβάλλον, 50% είναι παιδεία στο σχολείο. Αυτό λέω καμιά φορά και οι φίλοι μας, αυτούς που συναντάμε, γράφουν στη ζωή μας όλοι οι άνθρωποι. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στους φίλους μας, στις συναναστροφές μας.
0: Και ξέρεις τι νομίζω, Ειρήνη Βασιλοπούλου, όταν κανείς είναι έτσι, όπως ας πούμε είναι κάποιος ευγενής, χαμηλών τόνων, με παιδεία και με καλλιέργεια βεβαίως, δεν μπορεί να κάνει παρέα με φίλους οι οποίοι δεν είναι αντίστοιχα έτσι.
1: Ναι, σωστά. Ναι. Αν και παίρνεις, εγώ αυτό λέω, από διάφορους ανθρώπους, παίρνεις τα καλά τους στοιχεία. Δεν μπορεί να είμαστε όλοι όμοιοι.
0: Όχι, ναι, όμοιοι, ναι, όχι. Ναι. Αλλά θέλω να πω με μία φίλη η οποία είναι αγενέστατη, μπορεί να κάνεις παρέα.
1: Όχι.
0: Αυτό εννοώ. Για το, ναι, έφερα, ναι, το, ναι, παράδειγμα,
1: σωστά,
0: το ακραίο.
1: Ναι.
0: Και τώρα τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί πάρα πολύ η αγένεια. Δηλαδή η αγένεια είναι το κάτι άλλο.
1: Τι να πω, εντάξει, ναι, πιστεύω ότι είναι μια περίοδος και αυτή θα,
0: μακάρι,
1: ναι, θα ξεπεραστεί.
0: Μακάρι.
1: Το καλό πάντα κυριαρχεί, εγώ αυτό λέω και στα παιδιά μου.
0: Ναι.

0: Τι προσέχεις όταν προσλαμβάνεις ανθρώπους στα ξενοδοχεία σου περισσότερο?
1: Ασφαλώς να έχουν κάποιες ικανότητες, αλλά κυρίως παίζει ρόλο ο χαρακτήρας. Δηλαδή θα μπορούσα να πω ότι δεν πειράζει και λιγότερες ικανότητες, αλλά να είναι ένας άνθρωπος ευθύς, σωστός και επιμελής.
0: Εκτός από τις διακρίσεις, ποιο είναι το ωραιότερο κομπλιμέντο για το ξενοδοχείο που έχεις ακούσει από πελάτη?
1: Είναι ότι εδώ αισθανόμαστε, το λένε πολλοί, σαν το σπίτι μας, αλλά εμείς έχουμε και ένα σλόγγαν που έχουμε εκεί στο ξενοδοχείο και λέμε ότι οι φιλοξενούμενοι μας έρχονται σαν πελάτες, φεύγουν σαν φίλοι και επιστρέφουν σαν οικογένεια. Και έτσι αυτό προσπαθούμε να τηρήσουμε και στο όλο περιβάλλον, το ξενοδοχειακό και πελατειακό.
0: Ήθελα να ρωτήσω, οι άνθρωποι που έρχονται από το εξωτερικό στο ξενοδοχείο σας, το Σαν Τζόρτζ Λιγαπέτους, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι ξένοι και οι οποίοι θα ξανάρχονται,
1: ναι,
0: θα ξανεπισκέπτονται?
1: Ναι, βέβαια, σίγουρα, σίγουρα. Και ξέρεις, και για εμάς δεν είναι έτσι μια επιχείρηση μόνο, το βλέπουμε αυτό, γιατί όπως είπες πριν, ήταν το σπίτι μας αυτό παλιά, μια παλιά πολυκατοικία που ο πατέρας μου είχε αυτή την ιδέα. Επομένως το βλέπουμε συναισθηματικά αυτό το κομμάτι,
0: δηλαδή...
1: και συναισθηματικά, λίγο μόνο, όχι μόνο
0: Δηλαδή πριν γίνει το ξενοδοχείο ήταν σπίτι και γεννήθηκες?
1: Ναι. Ναι.
0: Αυτό είναι, δεν το ήξερα αυτή τη λεπτομέρεια. Δεν το ήξερα. Οπότε βέβαια.
1: Ναι, είναι συναισθηματικοί οι λόγοι. Ναι.
0: Ναι.
1: Και αυτό το κομμάτι που λέμε τουρισμός, πολιτισμός, είναι και ότι και εκεί στην περιοχή έχει ζήσει ο Παπαδιαμάντης. Και ποιος δεν έχει ζήσει, ο Καζαντζάκης.
0: Έχει ιστορία εκεί πέρα.
1: Έχουμε κάνει ανάλογα δωμάτια θεματικά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι μια περιοχή που αποτυπνέει πολιτισμό, θα
0: αυτό
1: έλεγα.
0: Αυτό το κάνατε τώρα τελευταία που είχα έρθει και είχα δει και το Μπεδότοπο τα δωμάτια, θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο, γιατί όταν ένας άνθρωπος επισκέφτεται το ξενοδοχείο με την ανακαίνιση, έστω αν το ήξερε και στο παρελθόν, μένοντας σε ένα τέτοιο δωμάτιο, μπορεί μετά να το ξαναζητήσει.
1: Και όχι μόνο, είναι και άλλα θέματα. Δηλαδή υπάρχουν με το Βυζάντιο, έχουμε πει που έχει αγιογραφίες. Κάνεις μια βόλτα και είσαι σε ένα μικρό μουσείο μέσα, βλέπεις όλη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα.

0: Βέβαια, να ρωτήσω ποια ήταν η χειρότερη τουριστική περίοδος για την Αθήνα. Και γιατί.
1: Ήταν η εποχή της κρίσεως, παιδιά. Ήταν τραγικό για μας τους ξενοδόχους στην Αθήνα. Mm-hmm. Νομίζω ότι τα νησιά δεν υπέφεραν τόσο οι γνωστοί προορισμοί. Αλλά για μας δεν υπήρχε η Αθήνα στο χάρτη. Δεν υπήρχε συνέδριο, δεν υπήρχε τίποτα.
0: Πότε, ποια χρονιά έγινε αυτό?
1: Αυτό άρχισε από το 9, 10, 11 και μετά 12, 14 άρχισε μια
0: άνοδος.
1: Ναι. Mm. Πήγε σιγά σιγά και η Αθήνα έχει μπει τώρα πολύ δυναμικά. Ένας προορισμός πολύ δυναμικός. Έχουν δει ίσως ότι είναι μια πρωτεύουσα που έχει γύρω-γύρω θάλασσα, ναι, εκτός από το τεράστιο πολιτισμό που έχουμε.
0: Τώρα έρχονται και πολλοί και αγοράζουν κιόλας.
1: Και αγοράζουν, βέβαια.
0: Και ειδικά στα νότια προάστια.
1: Ναι.
0: Προτιμούν τα νότια προάστια.
1: Βέβαια. Ναι.
0: Σήμερα μοιάζει να υπάρχει μια τουριστική άνοιξη στην πόλη, όπως είπαμε. Είναι όμως γερά τα θεμέλια που τη στηρίζουν?
1: Πολύ σωστό αυτό που ρωτάς. Όπως ξέρουμε, έχουν κλείσει κάτω η Αίγυπτος, Τουρκία. Σιγά σιγά όμως αυτές οι αγορές ξανανοίγουν. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και ξέρετε, ο τουρισμός δεν είναι ότι πάει καλά ένα ξενοδοχείο. Δουλεύουν 10-15 κέλπατα γύρω. Yeah. Δεν είναι μόνο αυτοί που είναι μέσα.
0: Yeah.
1: Δουλεύουν τα χαλιά, δουλεύουν
0: βέβαια,
1: τα τρόφιμα.
0: Όλη η επάνδρωση του ξενοδοχείου,
1: έτσι
0: που
1: είναι
0: τεράστια.
1: Έτσι είναι.
0: Ναι.

0: υπάρχουν ακόμη περιθώρια για τουριστική ανάπτυξη στην Αθήνα ή έχουμε πιάσει ταβάνι, όπως λέγεται?
1: Το ότι έχει γίνει ένας προορισμός η Αθήνα που κάποτε δεν ήταν, έτσι. Πιστεύω ότι έχει μπει στο χάρτη. Τώρα πόσο θα αναπτύσσεται, ο τουρισμός πάντα κάνει κάποιους κύκλους, έχει κάποια κύκλους που ανεβαίνει, κάπως σιγά σιγά κατεβαίνει, αλλά νομίζω τώρα θα είμαστε σε μια σταθερή πορεία. Έτσι έχω την εικόνα.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Και το εύχομαι βέβαια. Ναι.
0: Ο τουρισμός μας τι είδους ανάπτυξη και βελτίωση χρειάζεται?
1: Νομίζω να έχουμε ηρεμία στην πόλη μας, το βασικό.
0: Το βασικότερο βέβαια.
1: Ναι. Και οι νόμοι να...
0: να τηρούνται.
1: Να τηρούνται, γιατί να μην είναι μόνο οι συνεπείς και οι άλλοι που δεν τηρούν. Είναι πολύ βασικό και αυτό. Και αυτό είναι μια δουλειά που πρέπει να την κάνει σωστά το κράτος.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας με την κυρία Βασιλοπούλου. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την υπέροχη μουσική του Ιωσήφ Χατζιόσεφ και σε λίγο πάλι κοντά σας.

0: Τις εκπομπές «Η ζωή για τη ζωή σας» με τη Ζωή Κυριακού μπορείτε να τις βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
1: Φίλες και φίλοι, είμαστε και πάλι μαζί με την εκπομπή «Η ζωή για τη ζωή σας». Πάντα από τον Easy στους 97,2. Στον ήχο μαζί μου απόψε είναι ο Χρήστος Τριάντης. Συνεργάζονται οι κυρίες Εμμανουέλα Νικολαίδου και Ντίνα Κυριακού. Την μουσική επιμέλεια έχει ο Ιωσήφ Χατζιωσήφ και στο μικρόφωνο είναι η Ζωή Κυριακού. Για όσους φίλοι μου ήρθατε τώρα στην παρέα μας, έχουμε καλεσμένη στο στούντιο εδώ την κυρία Βασιλοπούλου Ειρήνη, η οποία είναι η ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου St. George Λικαμπέτους. Μιλάμε βεβαίως για όλη αυτή την ιστορία του ξενοδοχείου και κάνουμε έτσι μια αναδρομή και για τον τουρισμό και για το πόσο, ας πούμε, διατηρείται όλα αυτά τα χρόνια.

0: Ποιος είναι, Ειρήνη Βασιλοπούλου, ο πιο δύσκολος στόχος ενός ξενοδόχου και ποιο είναι το προσωπικό του στοίχημα?
1: Θα έλεγα ότι είναι μια επιχείρηση, είναι μια δουλειά μάλλον, η οποία είναι 24 ώρες το 24ωρο. Και είσαι σε μια συνεχή ανάγκη να εξυπηρετείς και να λύνεις προβλήματα. Είναι δηλαδή κάτι όπως ταξιδεύει ένα καράβι, εμείς ταξιδεύουμε 24 ώρες το 24ωρο. Και το βασικό είναι να υπάρχουν καλοί συνεργάτες και όπως είπαμε και στην προηγούμενη συζήτησή μας, εμείς έχουμε αυτό το... να το πω, την τύχη να συνεργαζόμαστε με ανθρώπους οι οποίοι αγαπάνε το αντικείμενο της δουλειάς τους.

0: Από πλευράς πελατών, με τι έχει αντικατασταθεί το παραδοσιακό προφίλ του εύπορου κοσμοπολίτη Ευρωπαίου ή Αμερικάνου ταξιδιώτη, τώρα που το χρήμα έχει αλλάξει χέρια? Είναι προβληματικό το καινούριο κοινό?
1: Καταλαβαίνω που αναφέρεσαι, ναι, αλλά νομίζω αυτό το φαινόμενο είναι σε κάποια ειδικά μέρη, σε κάποια ειδικά νησιά, γιατί στην Αθήνα, εδώ που ζούμε εμείς, δεν παρουσιάζεται αυτό, γιατί αυτός που θα έρθει εδώ έχει ακόμη τα χαρακτηριστικά του παλιού περιηγητή, δηλαδή θέλει να έρθει να δει τα αρχαία του, θέλει μετά να απολαύσει τη γαστρονομία την ελληνική και τη θάλασσες βέβαια. Αυτά τα φαινόμενα που πράγματι αμαυρώνουν ορισμένα πράγματα, νομίζω ότι είναι περιορισμένα και σε ορισμένα μέρη.

0: Θέλω να αναφερθώ και σε αυτό που κάνατε πριν μερικά χρόνια, τον παιδότοπο για τους θαμώνες του ξενοδοχείου, και βέβαια θα ισχύει και για τους ξένους, δεν είναι μόνο για τους Έλληνες, που είναι εξαιρετική πρωτοβουλία για να μπορεί ο θαμώνας που θέλει να πάει να δει κάποια μέρη και τα παιδάκια είναι πιο μικρά και μπορεί να κουραστούν, έχουν τη δυνατότητα να αφήνουν τα παιδιά τους εκεί. Ναι. Ήταν μια ιδέα, νομίζω, της κόρης σου με κάποιες άλλες κυρίες που συνεργάστηκαν.
1: Ναι. Μόλις απέκτησε τα δικά της παιδιά. Ήρθε και η δική της ιδέα. Ναι. Και φτιάξαμε αυτό το παιδότοπο, και να προσθέσω ότι έχουμε και ένα σινεμά μέσα στο ξενοδοχείο.
0: Το οποίο αυτό έγινε μετά, δεν το είχα μάθει εγώ.
1: Ναι. Και ένα σινεμά το οποίο τα παιδιά, ναι, όταν τα αφήσει, τουλάχιστον να περνάνε καλά. Μπορούν να δουν ένα φιλμ, αλλά όχι μόνο για τα παιδιά το φιλμ.
0: Είναι και για πιο μεγάλους.
1: Ναι, βεβαίως. Ναι. Και που δείχνει βέβαια πιο πολύ παλιές ταινίες που έχουν γυριστεί στην Ελλάδα. Σκοπός δηλαδή να προβάλλει την Ελλάδα στους ξένους. Αλλά και για τα παιδιά που είπαμε, και κάθε Κυριακή που έχουμε το μπραντς μπορούν τα παιδιά και να παίξουν με παιδαγωγό, όπως είπαμε, και να δουν στο σινεμά ταινία.

0: Λοιπόν, πρέπει να σου εκμυστηρευτώ κάτι, το οποίο στο είχα πει πολύ παλιά, αλλά το σκέφτομαι στο μέλλον, ότι μεγαλώνοντας, το ωραιότερο πράγμα που μπορεί να κάνει κανείς όταν έχει και οικονομική άνεση, είναι να μένει σε ένα ξενοδοχείο. Και το ξενοδοχείο σας, τουλάχιστον αυτό της Αθήνας με αυτή την υπέροχη θέα, αν κανείς μπορεί να μείνει εκεί, θα μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Έχεις δίκιο, γιατί έχει πολλά καλά στοιχεία, ασφάλεια, εξυπηρέτηση και συντροφικότητα θα έλεγα, γιατί είναι ένα ζωηρός χώρος που μπορείς να ανέβεις, να κατέβεις, να δεις κόσμο.
0: Και αυτό, και όταν μου είπες ότι ένα διάστημα έμενες εκεί, ναι, λέω κοίταξε, εφόσον είναι και δικό σου, έκανες εξαιρετικά το ότι έμεινες εκεί και φαντάζομαι θα ένιωθες και πολύ καλύτερα από το να μένεις μόνη σου,
1: ναι.
0: Και απομονωμένη. Αλλά εγώ το σκέφτομαι, αλήθεια σου λέω. Δηλαδή...
1: Πολλοί κόσμος το λέει, ναι, αυτό.
0: Οπότε να το έχεις κατά νου, αν κάποιοι ιδιαίτεροι, ναι, άνθρωποι τους οποίους εκτιμάς,
1: ναι,
0: και επειδή όλοι μεγαλώνουμε, θα ήταν μια πολύ ωραία παρέα.
1: Αργότερα.
0: Γελάμε, αλλά καμιά φορά αυτά, ναι, επειδή όχι, εγώ βλέπω και πιο μπροστά πάντα.
1: Βεβαίως. Ναι. Όχι, έχεις δίκιο, γίνονται αυτά, ναι, τα πράγματα. Ναι. Γίνονται. Και στο μέλλον θα γίνουν περισσότερα.
0: Ωραία.

Τις εκπομπές «Η ζωή για τη ζωή σας» με τη Ζωή Κυριακού μπορείτε να τις βρείτε στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.

0: Πάμε τώρα στην Άνδρο. Ισχέσουμε την Άνδρο και η δημιουργία του Paradise Art Hotel. Πώς προέκυψε, πώς κατάφερες δηλαδή να κάνεις μια τέτοια επιτυχία σε ένα νησιώτικο ξενοδοχείο που δεν είναι και κοντά στη θάλασσα? Και βεβαίως εγώ το είχα επισκεφτεί τότε, το θυμάμαι υπέροχο, που φαντάζομαι τώρα και με την ανακαίνιση και με το μουσείο που το λεωτριβείο, τι ήταν που
1: κάνατε. Ήταν το παγωπείο του παππού μας. Ο παππούς είχε
0: κάνει. Ήταν ακόμα πιο ωραίο. Ήταν ο παππούς από την Άνδρο.
1: Ναι, είχε κάποια σχέση με την Άνδρο.
0: Ναι,
1: εμείς αναπαλαιώσαμε αυτό το παγωπείο που έφτιαχνε και βάλαμε κάποιες συλλογές οι οποίες να προβάλλουν το νησί στην Άνδρο. Ο άντρας μου του άρεσε, εκτός από σαν δικηγόρος, του άρεσε το Βυζάντιο πολύ. Και έχει βρει τις αγιογραφίες της Άνδρου που υπάρχουν στις εκκλησίες τις μεταβυζαντινές. Και εγώ μαζί με την κυρία Κατερίνα Κορέ φτιάξαμε το ανδριώτικο σπίτι, τα παραδοσιακά επαγγέλματα κλπ. Και κάθε χρόνο παρουσιάζουμε κάτι που να προβάλλει το νησί.
0: Μάλιστα, ο παππούς σου μου είπε ότι ήταν η καταγωγή του από την Άνδρο.
1: Ναι.
0: Είχε καμία σχέση, ήταν ναυτικός?
1: Όχι. Όχι. Ο παππούς είχε σχέση με το Βενιζέλο από την Κρήτη. Αλλά είχε το τυπογραφείο και μετά διάφορα έφτασε στην Άνδρο. Το ξενοδοχείο αυτό, αν θες να αναφερθώ, ήταν ένα πανδοχείο. Το 1930.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι. Ναι. Και μάλιστα και μέσα στο μουσείο έχουμε και μια αφίσα τουριστική του 32, του Τσαρούχη, που αναφέρεται στην Άνδρο. Δηλαδή το νησί τότε, ας πούμε, έκανε κάποια βήματα. Μετά αναπτύχθηκαν τα νησιά τα οποία είχαν αεροδρόμιο πιο πολύ.
0: Η Άνδρος δεν έχει.
1: Και η Άνδρος δεν έχει, ναι. Αλλά έχει μια πάρα πολύ καλή συγκοινωνία, ναι, με τα πλοία. Και είναι ένα κοντινό νησί και εύκολο. Μπορεί να πας το πρωί, γυρίσεις το βράδυ.
0: Το μόνο μειονέκτημα της Άνδρου είναι ο αέρας. Όταν πιάσει ο αέρας στην Άνδρο.
1: Των Κυκλάδων, όχι της Άνδρου.
0: Των Κυκλάδων, ναι, εντάξει. Ναι, το βίωσα στην Άνδρο και είχα τρομάξει πραγματικά. Δηλαδή,
1: πρέπει να έχεις έρθει πολύ καιρό, γιατί τώρα τον ψάχνουμε τον Άνδρο και δεν τον βρίσκουμε.
0: Δεν έχετε αέρα τώρα.
1: Όχι, όσο δυνατούς όσο τότε.
0: Αλήθεια, ε?
1: Ναι, έχουν μειωθεί πολύ. Και το κρύο τώρα έχει ζέστη περισσότερη το νησί.
0: Ναι, καλά, οι κλιματολογικές συνθήκες έχουν αλλάξει πάρα πολύ.

0: Η Άνδρος λοιπόν ήταν κάποτε ένα δύσκολο, μάλλον αφιλόξενο νησί. Πού βρίσκεται σήμερα από τουριστικής άποψης και προς τα πού πηγαίνει? Δεν ήθελαν οι Ανδριώτες, νομίζω, τον τουρισμό.
1: Όχι, δεν θέλανε, γιατί υπήρχε λόγος που δεν θέλανε.
0: Γιατί?
1: Είχε αναπτυχθεί η ναυτιλία πολύ. Έχουμε πολλούς εφοπλιστές στην Άνδρο.
0: Ναι.
1: Και φεύγαν όλοι και μέναν οι γυναίκες μόνες. Και δεν θέλανε τους ξένους, όπως τους λέγαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά αυτό άλλαξε με τον καιρό. Έχει ένα χαρακτήρα τώρα το νησί. Έχει αυτά τα μουσεία του Γουλανδρίτου και Δονιέως και όλα αυτά που γίνονται, τα πολιτιστικά. Έχει πάρει αυτό το δρόμο. Είναι ανάλογοι και οι επισκέπτες του.
0: Τώρα που αναφέρεσαι στα τα ονόματα που ανέφερες, και ο νονός του αδερφού μου ήταν Ανδριώτης, Ανδρεάδης.
1: Α,
0: ναι,
1: μάλιστα.
0: Ο οποίος ήταν πολύ φίλος του πατέρα μου, γιατί και εκείνος ήταν ναυτικός, και έτσι γίνανε και κουμπάροι.

0: Λοιπόν, τελικά, Ειρήνη Βασιλοπούλη, ποιο είναι το μυστικό του καλού ξενοδόχου? Μήπως το να μετατρέπει κάθε μειονέκτημα σε πλεονέκτημα?
1: Νομίζω ότι αυτό δεν είναι μόνο του ξενοδόχου, είναι μια φιλοσοφία ζωής, θα έλεγα. Διότι, να πω, την κρίση που περάσαμε, όλοι πήραμε ένα μάθημα. Βέβαια, από τα δύσκολα πρέπει να μαθαίνουμε, γιατί αν δεν μαθαίνουμε δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Ναι, αυτό που είπες, ότι πρέπει όλοι να παλεύουμε και να έχουμε ένα όραμα μπροστά μας για να προχωράμε.
0: Λοιπόν, θέλω να μας μιλήσεις λίγο και για τις άλλες δραστηριότητες σου και για τα βιβλία σου. Έχεις γράψει το Άνδρος και το Ιχνηλατώντας τον Παράλληλο. Ετοιμάζεις κάτι άλλο? Είναι κάτι το οποίο έχεις τα άμεσα
1: ετοιμάζω κάτι άλλο σου? Ετοιμάζω, έχω αργήσει βέβαια να το κάνω, γιατί έλεγα πρέπει παιδί μου να κάνω και κάτι καλύτερο από αυτά τα πρώτα που είχα γράψει. Και δεν τολμούσα. Μετά όμως, ξέρεις, διάβασα ένα που λέει, ένας νομπελίστας είπε ότι και ένα κακό βιβλίο να γράψεις είναι χρήσιμο.
0: Αν σε έβλεπα πιο συχνά θα σε παρότρινα να το κάνεις αυτό, γιατί δεν έχει σημασία αν αυτά ήταν, κατά την άποψή σου, δεν ήταν τόσο καλά. Ο αναγνώστης κρίνει τα βιβλία. Ο ίδιος ο συγγραφέας, ο οποίος τα δημιουργεί, μπορεί να έχει ανασφάλειες, να έχει να αναρωτιέται ότι το έκανα καλά, δεν το έκανα καλά. Αλλά όταν ο αποδέκτης είναι ο αναγνώστης, ας πούμε σήμερα με την κουβέντα, θυμήθηκα τα βιβλία που έχω, τα οποία μου έχεις χαρίσει πριν. Δεν θυμάμαι πριν πόσα χρόνια.
1: Πολλά χρόνια. 15-20 χρόνια ίσως.
0: Ναι, αρκετά.
1: Αλλά είναι αυτό που λέω, μπορεί να μην ήταν ωραία, αλλά ήταν χρήσιμα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Φάνηκε το νησί και άλλα διάφορα.
0: Βέβαια.

0: Και μια τελευταία ερώτηση πριν κλείσουμε για απόψε. Πόσο διαφορετικός πιστεύεις ότι θα ήταν ο κόσμος μας στα χέρια των γυναικών?
1: Πιστεύω ότι χρειάζονται και οι δύο. Απαραίτητα. Έχουμε διαφορετικές ιδιότητες και οι άνδρες και οι γυναίκες. Βέβαια, επειδή είμαι στο ξενοδοχειακό κομμάτι, η αισθητική στη γυναίκα και αυτό προσφέρει. Αλλά είναι απαραίτητες και οι δύο ιδιότητες, του άνδρα και τη γυναίκα. Εγώ πάντα αυτό πρεσβεύω.
0: Και εγώ το πιστεύω αυτό, γιατί ο ένας αλληλοσυμπληρώνει τον άλλον.
1: Μπορεί να είμαστε πιο πρακτικές, που σου είπανε, αλλά χρειαζόμαστε και κάτι άλλο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Ειρήνη, που
1: εγώ
0: είσαι εδώ κοντά μας.
1: Ευχαριστώ πολύ, μου κάνεις την τιμή και πέρασα και ωραιότατα.
0: Χαίρομαι πολύ, να σου ευχηθώ πάνω απ' όλα υγεία.
1: Το κυριότερο.
0: Σε όλη την οικογένεια.
1: Και αγάπη γύρω μας.
0: Και αγάπη, πολλά χαμόγελα.
1: Ναι, χαμόγελα, ναι.
0: Ναι,
1: απαραίτητα.
0: Πολλά χαμόγελα και να είσαστε πάνω απ' όλα υγιείς. Αυτό είναι το, για μένα το σημαντικότερο.
1: Και να έχουμε οράματα. Και όπως λέω, να έχουμε υγεία, να κάνουμε πράγματα, αλλά και έμπνευση για να κάνουμε ωραία πράγματα.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, και εγώ με τη σειρά μου, φίλοι μου, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα κοντά μας. Καθώς επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον Χρήστο τον Τριάντη που ήταν απόψε στον ήχο, τις κυρίες που συνεργάστηκαν, Εμμανουέλα Νικολαίδου και Ντίνα Κυριακού, τον Ιωσήφ Χατζιωσή που επέλεξε αυτή την υπέροχη μουσική και μας ταξίδεψε για άλλη μια φορά απόψε. Καθώς επίσης να σας πω ότι εμείς θα είμαστε την ερχόμενη εβδομάδα και πάλι κοντά σας με ένα εξίσου ενδιαφέρον θέμα, όπως κάθε βράδυ για σας. Να είστε όλοι καλά. Μην ξεχνάτε να προσέχετε τον πολύτιμο εαυτό σας. Καλό σας βράδυ.

μια παραγωγή της Ζωής Κυριακού. Συνεργάστηκαν Εμμανουέλα Νικολαίδου, Τίνα Κυριακού, Χρήστος Τριάντης και Ιωσήφ Χατζη Ιωσήφ.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: 10 περιοχές με το πιο καθαρό αέρα στην Ελλάδα είναι στο Δήμο Θέρμης, Θεσσαλονίκη, εκεί η Νέα Ρεδεστός, τα δύο χωριά στην Τίνο.
2: Α, δύο χωριά, τα λέει πια. Θα πάμε να πάρουμε τσούρα.
1: Η πάνω Παναγιά και η κάτω Παναγιά.
2: Όντως.
1: Κύριε φίλε.
2: Α, εντάξει, εντάξει.
1: Γιατί έτσι λέγεται δύο χωριά. Λέγεται το μέρος στην Τίνο.
2: Δύο χωριά λέγεται το μέρος στην Τίνο.
1: Τι πιστεύεις, ότι είπε η IQR δύο χωριά στην Τίνο, βρείτε ποια είναι.
2: Έτσι νομίζα. Πηγαίνει.
1: Quiz. Θα κάνουμε και ένα quiz.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τα ρομποτικά ταξί μιας εταιρείας στην Αμερική βγαίνουν σε αυτοκινητόδρομους. Θα έπαιρνες?
2: Κοίταξε, αν ναι, θα έπαιρνα.
1: Θα έπαιρνες, ε?
2: Ναι. Για την εμπειρία θα έπαιρνα.
1: Εγώ ξέρεις τι φοβάμαι. Κι αν το χειρίζεται κάποιος και μου αλλάξει τη διαδρομή και πάει και μου πάρει ό,τι πολύτιμότερο έχω.
2: Τι να. Πότε έγινε αυτό? Θέλω να πω, σε βλέπει έτσι. Και φαντάζεται ότι αυτό το πολύτιμο υπάρχει ακόμα, ε? Άμα το φανταστεί, πήγαινε ρε Μαρία.
1: Δεν είπα τι πολυτιμότερο, αμέσως κατευθείαν το μυαλό σου εκεί πέρα.
2: Τι έχεις δηλαδή, τα υπάρχοντα μέσα στην τσάντα σου?
1: Άμα είμαι τουρίστα, δεν θα έχω το πολυτιμότερό μου εκεί πέρα. Ξέρω εγώ τώρα τι λέω. Εγώ δεν ξέρω, θα το φοβόμουν. Προτιμώ τον ανθρώπινο παράγοντα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: 10 περιοχές με το πιο καθαρό αέρα στην Ελλάδα είναι στο Δήμο Θέρμης, Θεσσαλονίκη, εκεί η Νέα Ρεδεστός, τα δύο χωριά στην Τίνο.
2: Α, δύο ξανά χωριά, τα λέει πια. Θα πάμε να πάρουμε τσούρα.
1: Η Πάνω Παναγιά και η Κάτω Παναγιά.
2: Όντως.
1: Χίρε, φίλε.
2: Α, εντάξει,
1: έτσι θα... λέγεται δύο χωριά, λέγεται το μέρος στην Τίνο.
2: Δύο χωριά λέγεται το μέρος στην Τίνο.
1: Τι πιστεύεις, ότι είπε η IQR δύο χωριά στην Τίνο, βρείτε ποια είναι.
2: Έτσι νομίζα. Πηγαίνετε.
1: Quiz. Θα κάνουμε και ένα quiz.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.